0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει ζαμάνι.
1: Πάνε στη Τζουμέκα με. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω. Να γλιτώσω είναι αργά, με έχεις ήδη καταστρέψει, κι αν σε κόψω τώρα πια φοβάμαι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

0: θα σου πούνε.
1: Απόλαυσε ολόκληρο το soundtrack στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω τράγα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, δεν κάσω τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μαριάννα Παπαμακαρίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κόμβω κι φυσίες, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μπράβο, μωρέ κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
2: Κάρδικα μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
1: Παίζει Ζουγανέλη.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.
1: Λευκή μου τύχη και λευκή ζωή μου. Γιατί τα βράδια κρύβεστε στο γκρίζο. Βλέπω στο

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ξεγέλασες τους ουρανούς

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: παίζει ζαμάνι.
1: Πάνε στη ρτζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώτα Νέγκα.

0: Ζώος 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση
0: «Ελληνικός 93,2».
1: Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα Σταυρούλα.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον ελληνικό 93,2.
6: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
7: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
8: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
7: Ανανέωση.
8: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
9: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
7: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
9: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
0: Ελληνικός 93,2.
15: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
16: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
15: Τώρα.
16: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
17: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
4: Και στην καινούργια ημέρα που ξεκίνησε και που μας βρίσκει εδώ στο στέκι μας, στο σπίτι μας, στο ραδιοφωνικό, στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε μαζί και αυτό το πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Ανοίγω Viber για επικοινωνία στο 69 84 932 932. Χαμόγελο στο πρόσωπο, καφεδάκι στο χέρι, δίσκο στο pick-up. Και τι δίσκος από το 1988, η συνεργασία του Λάκη Παπαδόπουλου με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Καλώς ήρθατε.
18: Για να

0: καφές. Χωνιά στο Παγκράτη.
1: Η Μαρίνα Σπανού στον Ελληνικό 93,2. Πιο σωστά και η Μαρίνα Σπανού στον Ελληνικό 93,2. Εδώ που ακούμε τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια μέσα από 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής. Μεγάλη καλημέρα σε όλους, παιδιά. Ωραία μέρα ξεκίνησε και σήμερα. Με ωραίο καιρό, θέλω να πω, εν πάση περιπτώσει. Και με γιορτές. Η Κυριακή γιορτάζει. Η Κυριακίτσα και η Κική. Η Κίκα και η Κικίτσα. Η Κίτσα και η Κορίνα. Η Ντομένικα, η Σάντι, η Κούλα. Και κάπου ανάμεσα και ο ένας Οδυσσέας στο ξεκάρφωτο. Δεν πειράζει, κάνει τη διαφορά. Χρόνια πολλά στους έχει λόγο να γιορτάζετε. Σήμερα που ο μήνας έχει 7 εβδόμου, πολύ ωραίο αυτό το 7-7 μαζί, είναι η μέρα της γλώσσας Σουαχίλη. Γιορτάζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα με πρωτοβουλία της UNESCO για να τονίσει τη σημασία της γλώσσας Σουαχίλη ως κοινή γλώσσα σε μεγάλο μέρος της Αφρικής και να προωθήσει τη γλωσσική ποικιλομορφία αλλά και την πολυγλωσσία. Παρόλο που η Σουαχίλη, να ξέρετε, δεν είναι επίσημη γλώσσα του ΟΗΕ, απέκτησε τη δική της ημέρα, κάτι παρόμοιο είναι και με την πορτογαλική γλώσσα. Ο καιρός, είπαμε, πολύ πολύ καλός, κατά καλό καιρό. Γάρ η θερμοκρασία μέχρι τους 34 βαθμούς Κελσίου. Άρα τι άλλο να κάνουμε? Θα τραγουδήσουμε. Πάμε και για δουλειά, βεβαίως, το ξέρω. Αλλά κάπου ενδιάμεσα χωρούν και δύο νότες από την Αναβύση.

0: τώρα και με αυτά τα τραγούδια, πώς να μην μου γράφετε πώς θέλετε διακοπές. Και εγώ διακοπές θέλω. Να ήμουν σε κάποιο χωριό, ίσως και σε κάποιο πανηγύρι, και δεν είμαι πάρα πολύ φαν, να ξέρετε εγώ, του πανηγυριού. Παθαίνω λίγο, δεν ξέρω. Αλλά να κάτσει καλά η παρέα, κάτσουν ωραία τα τραγούδια, γίνει ρε παιδί μου η σωστή κατάσταση. Εντάξει, θα πάω κι εγώ με τη ροή ή η Ιουλία Καραπατάκη μαζί με τους Γκιντίκη με το αγαπημένο Γλέντι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Καλοκαιρινή καλημέρα από το πρωί στον Ελληνικό. Δημήτρης Μιλιόγλου στις ραδιοφωνικές υπηρεσίες σας μέχρι τις 10. Πάμε και λίγο στα χρηστικά. Δεν γίνεται κι αλλιώς. Να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας για εσάς που έχετε ήδη ξεκινήσει για τη δουλειά ή για εσάς που φεύγετε τώρα από το σπίτι. Το ποτάμι θέλει κλασικά προσοχή αυτή την ώρα, με κίνηση και στα δύο ρεύματα από νωρίς σήμερα. Από νωρίς όμως οι καθυστερήσεις και στην Κηφισίας βλέπω, λίγο ψηλά στην κάθοδο μετά το Άλσο Συγκρού. Στο Χολαργό, προσέξτε μου την κάθοδο της Μεσογείων, η Κατεχάκη μαζεύει σιγά σιγά και αυτή. Το κέντρο της Αθήνας, όχι σπουδαία πράγματα, αν και θα φέρετε πυκνή ροή στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στο ρεύμα ανόδου. Καλή εικόνα σε παραλιακή και βουλιαγμένη, με πυκνή ροή δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Κλασικά με κίνηση η έξοδος της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Χαϊδαρίου, πηγαίνοντας προς Σκαραμαγκά. Ελάτε να ρίξουμε λίγο τόνους τώρα, να κάνουμε ταξίδι στο συνέστημα. Παρέα πάντα με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη και τα τραγούδια μας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μιλάμε για αγαπημένη δεκαετία στη μουσική, η δεκαετία του 80, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Και σήμερα 7 δείχνει το ημερολόγιο, 7 Ιουλίου. Μεγάλη μέρα η σημερινή, μεγάλη γιορτή, μεγάλη επέτειος. Σαν σήμερα το 1550, οι Ισπανοί κονκισταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, που σύντομα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των Ευγενών και του δικό μου. Και ρόφημα και γλυκό και ό,τι έχει να κάνει με σοκολάτα, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει μια δυναμία εδώ. 1928, σαν σήμερα, συνεχίζονται οι μεγάλες γιορτές. Το ψωμί σε φέτες για τοστ λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Μπράβο στα παιδιά. Στο πολύ πιο πρόσφατο παρελθόν, πολύ πιο πρόσφατο, έχουν περάσει και 30 χρόνια. Το 1989, σαν σήμερα, οι 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Μία κάθαρση που τότε διαφημίστηκε, φωνάζαν κάθαρση. Αν θυμάστε εκείνα τα συνθήματα εκείνης της εποχής, τώρα κατά πόσον κρατήθηκε αυτό το αίτημα, να πω. Κατά πόσο συνεχίζεται η κάθαρση, κατά πόσο έχουμε, δεν ξέρω, παιδιά. Η ιστορία μάλλον γράφει άλλα. 2005, και σαν σήμερα, έχουμε τρομοκρατική επίθεση στο Λονδίνο με 3 εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και 1 σε λεωφορείο. Μεγάλος και τραγικός απολογισμός, 54 νεκροί και 700 οι τραυματίες. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 1890 ο Ανρί Νεστλέ, Ελβετός επιχειρηματίας, ιδρυτής της γνωστής βιομηχανίας παραγωγής ειδών διατροφής. Σαν σήμερα το 1908 φεύγει και ο Δημήτριος Βικέλας, Έλληνας ποιητής και πεζογράφος, πρώτος πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Έφυγε σαν σήμερα το 1930 και ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ, Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων μυστηρίου, πατέρας ουσιαστικά, δημιουργός του Sherlock Holmes. Ενώ σαν σήμερα γεννήθηκε το 1936 ένας αγαπημένος Έλληνας τραγουδιστής και λυράρης, ο Νίκος Ξυλούρης.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η μουσική ανήκει στον Νίκο Τερζή, τα λόγια και η φωνή στον Γιάννη Κότσιρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Την καλημέρα μου σε όλους σας εκεί έξω. Θα βγει και αυτή η τρίτη, παιδιά. Δεν είναι τίποτα, πιστέψτε με. Όσο καλά πήγαν τα πράγματα χθες, ακόμα καλύτερα θα πάνε σήμερα. Τώρα θα μου πεις, εμένα φίλε, χθες δεν πήγαν καλά τα πράγματα. Εντάξει, δεν πειράζει. Σήμερα θα στρώσει. Θετική σκέψη θέλει και να κοιτάμε εκεί που θέλουμε να πάμε. Εγώ θα σας πω κάπου που θα ήθελα να πάω. Δεν έχει σχέση με ελληνική μουσική, έχει όμως με σπουδαίους αγαπημένους διεθνείς καλλιτέχνες, γιατί η μουσική πραγματικά έχει πάρα πολλές γωνίες που αφορούν πολλούς από εμάς. Θα σας πάω στο Eject Festival 2026, που είναι Powered by They. Η They έτσι κι αλλιώς καθημερινά μας δίνει ενέργεια εδώ το πρωί στον Ελληνικό. Σημειώστε ημερομηνίες 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Δύο μοναδικές βραδιές γεμάτες μουσική και ενέργεια με τους Florence and the Machine και με τους The Cure, δύο σπουδαία συγκροτήματα που έρχονται 14 και 15 Ιουλίου αντίστοιχα για ένα ξέχαστο μουσικό διήμερο. Η ΔΕΗ, μεγάλος χορηγός του event για τρίτη συνεχή χρονιά, δίνει ενέργεια στη μουσική και στις πιο δυνατές καλοκαιρινές εμπειρίες και εμείς πάντα είμαστε υπέρμαχοι σε αυτές τις ενέργειες. Μείνετε μαζί μου, επιστρέφω και φέρνω τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας, καθιερωμένος, κάθε μέρα τέτοια ώρα. Σας δίνω βιβλία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Μη μου στέλνετε ακόμα μηνύματα. Να το πω και αυτό τώρα, αφού τα λέμε όλα που τα λέμε. Μη μου στέλνετε μηνύματα. Άλλα ντάλα, ό,τι να είναι για τους διαγωνισμούς. Είναι κρίμα γιατί στέλνετε εσείς τα μηνύματά σας, αλλά δεν είναι έγκυρες οι συμμετοχές σας. Και αυτό ισχύει, να ξέρετε, για όλους τους διαγωνισμούς του Ελληνικού. Πρέπει να ακούτε τον αέρα και όταν σας δίνουν σύνθημα η παραγωγή, τότε ανοίγει ο κωδικός και τότε και μόνο τότε είναι έγκυρες οι συμμετοχές σας. Το λέω αυτό γιατί έρχονται διάφορα μηνύματα. Σε ανύποπτη στιγμή μου έρχονται κάτι θέατρο, ταξίδι, διαστημόπλοιο, ξέρω εγώ. Δεν έχουν καμία μα καμία εγκυρότητα αυτά τα μηνύματα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Πρέπει να ακούτε για να ξέρετε πότε στέλνετε για το κάθε δώρο ξεχωριστά. Οπότε σε λίγο σας δίνω σύνθημα για τα βιβλία των εκδόσεων Διόπτρα. Επιστρέφω με αγαπημένη τεράστια στιγμή μια τεράστια φωνή, στη φωνή της Χαρούλας Αλεξίου και όλα αυτά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Φύγει κανείς.
1: Σιγοτραγουδήσαμε.

0: soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Vikings, οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
0: Ελληνικός 93,2.
4: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
8: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεψε, χόρεψε και κάψω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

από τις μέλισσες, η μοναχική καρδιά που μόλις έπαιξε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, από όπου και να ακούτε αυτή την παρέα, αυτό το ραδιόφωνο, αυτά τα τραγούδια. Τα τραγούδια που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ και μου τα ζητάτε στο Viber του Ελληνικού. Θέλω να σου το πω αυτό, στο 69-84-932-932, πέρα από την επικοινωνία μας, πέρα από τις καλημέρες μας, πέρα από όσα λέμε και μοιραζόμαστε καθημερινά, τις γνώμες σας για αυτά που λέμε στον αέρα, για τα θέματα που έχουμε, περιμένω πάντα και τις μουσικές επιλογές σας. Μπορεί να είναι τραγούδια τα οποία εμείς δεν έχουμε καν σκεφτεί ότι πρέπει να είναι στον Ελληνικό 93,2. Θέλουμε, είμαστε πολύ ανοιχτοί στα δικά σας μουσικά θέλω, στις δικές σας μουσικές επιθυμίες, οπότε μην διστάζετε. Κάθε φορά που υπάρχει ένα τραγούδι που λέτε δεν το έχω ακούσει αυτό στον Ελληνικό και θέλω να το ακούσω, στείλτε το μας στο Viber του Ελληνικού, πάντα στο 69-84-932-932. Όχι τώρα όμως αυτό, γιατί τώρα το Viber είναι διαθέσιμο για εσάς, για να κερδίσετε τα βιβλία της ημέρας, κάτι που κάνουμε καθημερινά εδώ από τις εκδόσεις Διόπτρα. Για άλλη μία μέρα έχω δύο βιβλία εργαλεία συγκλονιστικά, αγαπημένα bestseller, από τον Τόμας Έριξον και τα δύο. Ανάμεσα σε ηλίθιους το ένα, ανάμεσα σε ψεύτες το άλλο. Ξέρω ότι από τον τίτλο και μόνο σχεδόν όλοι ταυτιζόμαστε με κάποιους ανθρώπους στη ζωή μας ή στο περιβάλλον μας. Οπότε η αντιμετώπιση αυτών των ανθρώπων νομίζω πως έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τα βιβλία αυτά μπορεί να μην σου λένε κάνε αυτό ή κάνε εκείνο. Σίγουρα όμως δείχνουν μια άλλη οπτική γωνία. Δικά σας και σήμερα από τις εκδόσεις Διόπτρα και τον Ελληνικό 93,2. Γράψτε μου Διόπτρα, κενό και ονοματεπώνυμο και κάντε αποστολή τώρα στο Viber στο 69-84-932-932. Σας περιμένω, το ξαναλέω, Διόπτρα και ενώ ονοματεπώνυμο στο Viber του Ελληνικού στο 69-84-932-932 για να σας δω και σήμερα.

0: Από τη στήλη του 1998 αυτό το τραγούδι, από τους Pix Lux. Στη μουσική του Φίλιππου Πιάτσικα, στα λόγια του Φίλιππου Πιάτσικα, της Νίκης Παπαγεωργίου και της Όλγας Βλαχοπούλου, από τα διαχρονικότερα των Pix Lux και από αυτά που στις συναυλίες τους νομίζω πως δίνουν τη μεγαλύτερη ενέργεια και κάνουν αυτή τη σύνδεση με τον κόσμο ακόμα πιο δυνατή. Όλα αυτά τα τραγούδια που μας κάνουν να ξυπνάμε καλά τα έχουμε εδώ. Ελπίζω πως τα έχουμε εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλη την παρέα, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό, μέχρι το ρολόι μας να δείξει ακριβώς 10 και σήμερα. Και ελπίζω να είστε ξύπνοι, γιατί η Novibet έφερε το Novi Social. Τι είναι αυτό? Το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Στο Novi Social ανεβάζετε τα παρολί σας, τα massive wins σας και κάθε σας στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεστε με τους followers σας. Ένα ιδιότυπο, θα πω, μέσω κοινωνικής δικτύωσης που έχει να κάνει με την Novibet. Και τώρα πια που το παγκόσμιο παίζει στην Novibet, πρέπει να μπείτε και εσείς στο Novi Social, μην περιμένετε. Όλες οι πληροφορίες με ένα κλικ στο www.novibet.gr κάθετος στοίχημα. Όλα αυτά από την Novibet, που είναι και αυτή στη μεγάλη παρέα του Ελληνικού 93,2 και κάθε πρωί εδώ στον Ελληνικό. Λοιπόν, δεν μου φεύγετε, μείνετε εκεί που είστε. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα που θα είναι γεμάτη από τα τραγούδια μας. Επιστρέφω και με ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο, να ρίξουμε έτσι μία πρώτη ματιά στην επικαιρότητα. Είμαστε της θετικής ενέργειας, είμαστε της θετικής πλευράς της ζωής. Αυτό όμως δεν σημαίνει πως δεν πρέπει να ξέρουμε και τι σημαντικό συμβαίνει γύρω μας. Όλα αυτά εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μόλις επιστρέψω, μην φύγει κανείς.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ, του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
2: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντραϊκης κυραγέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
4: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Στον Ελληνικό 93,2 καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10 παρέα με τα τραγούδια μας, με τους διαγωνισμούς μας, με τη θετική μας ενέργεια, με ό,τι κάνουμε καθημερινά σε αυτό το ραδιόφωνο.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
9: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Ανοιχτή θα είναι από σήμερα έως και την 5η 16 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών λυκείων και των επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων 2026. Η πλατφόρμα θα ανοίξει μετά τις 9 το πρωί. Ένα δάγκωμα ψαριού που σύμφωνα με την Παθούς ήταν λαγοκέφαλος έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Πάτρα. Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Κυριακής στην πλάζ της Πάτρας, όπου μία 64χρονη στην πρώτη βουτιά της βρέθηκε μπροστά σε έναν λαγοκέφαλο, όπως λέει. Πριν προλάβει να αντιδράσει, δέχθηκε δάγκωμα από το ψάρι στο λαιμό της και μάλιστα κοντά στην καροτίδα της. Αμέσως μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, όπου εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο για το συγκεκριμένο δάγκωμα που δέχτηκε. Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας προπονητής θύβου από την Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες ανήλικων αθλητριών του για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του προπονητή ενώπιον των δικαστικών αρχών της Κεφαλονιάς και τη σύμφωνη γνώμη των δύο δικαστικών λειτουργών, αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Σήμερα το μεσημέρι θα γίνει η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να αφιχθεί στην Άγκυρα στις 2 και 4 το μεσημέρι. Πάμε μία βόλτα και στον καιρό που είναι καλοκαιρινός, είναι ζεστός. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στην Αθήνα θα φτάσει ακόμα και τους 33 βαθμούς Κελσίου.
8: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Θυμηθείτε που ακούσατε για πρώτη φορά αυτό το τραγούδι στην εκπομπή μας στα soundtracks του Ελληνικού 93,2 σε αυτό το καμάρι που έχουμε φτιάξει στο YouTube. Μια εκπομπή με αφιερώματα σε αγαπημένους καλλιτέχνες. Μια εκπομπή που δείχνει πώς ακριβώς ηχογραφούνται τα τραγούδια μέσα στο στούντιο. Σας βάζουμε μέσα, σας παίρνουμε μαζί μας. Μια εκπομπή στην οποία έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σπουδαία ονόματα της ελληνικής μουσικής. Στα μέχρι τώρα επεισόδια μας έχουν εμφανιστεί από τον Γιώργο Νταλάρα και τον Μίλτο Πασχαλίδη μέχρι τον Διονύση Τσακνή, special και στο Γιώργο Μαργαρίτης, ονόματα όπως η Βιολέτα Ίκαρη, όπως ο Πάνος Μουζουράκης, όπως ο Χρήστος Μάστορας, όπως η Μάρθα Φριτζίλα, εκπλήξεις όπως η Μαριάννα Παπαμακαρίου. Είναι πραγματικά κάθε επεισόδιο και για εμάς την ώρα που το γυρίζουμε μια έκπληξη, αλλά χαίρομαι που το αποτέλεσμα αρέσει πολύ και σε εσάς. Και είναι και επεισόδια όπως αυτό του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα που έχουν εκμυστηρευτεί τόσα πολλά δικά τους πράγματα άνθρωποι που τον έζησαν. Κάθε επεισόδιο έχει εξεχωριστή προσωπικότητα και νομίζω πως αξίζει τον κόπο όσοι δεν τα έχετε γνωρίσει ακόμα να τα γνωρίσετε. Στο κανάλι μας στο YouTube υπάρχουν όλα τα επεισόδια, αλλά και το κάθε τραγούδι ξεχωριστά, το οποίο σας δίνει και την ευκαιρία να το μοιραστείτε και με άλλους, να τους δείξετε τι σημαίνει η εμπειρία των soundtracks του ελληνικού, για να έρθουν ακόμα περισσότεροι, γιατί εκκρεμεί ένα τελευταίο επεισόδιο για φέτος που είναι έκπληξη και μία ακόμα έκπληξη έρχεται από το Σεπτέμβρη στη νέα σεζόν των soundtracks, που το ξεκίνημα της χρονιάς θα είναι πραγματικά μαγικό με συμμετοχές που δεν θα πιστεύετε, εμπιστευτείτε με. Ελληνικός 932 στο κανάλι μας στο YouTube, κάντε εγγραφή τώρα, γιατί πέρα από τα soundtracks υπάρχει πάρα πολύ υλικό το οποίο ανανεώνεται συνεχώς. Ό,τι ακούμε με ήχο στον αέρα του ελληνικού, το βλέπουμε σε εικόνα στο Ελληνικός 932 στο YouTube. Καλημέρα και πάλι σε όλους, Δημήτρης Μιλιόγλου στα ραδιοφωνά σας και αυτό το πρωί στον ελληνικό. Πάμε πίσω στα τέλη της δεκαετίας του 90 τώρα, παρέα με τα τραγούδια μας.

0: Αχ, ρε παιδιά, πόση δύναμη κρύβει αυτό το όλα είναι μπροστά. Όταν έχεις περάσει, ειδικά όταν έχεις περάσει και δύσκολα, όταν έχουν συμβεί πράγματα τα οποία δεν σε έχουν βοηθήσει να είσαι στα καλύτερά σου, η δύναμη του να κρατάς την πεποίθηση ότι όλα είναι μπροστά του, τα καλύτερα είναι ακόμα αυτά που δεν έχουν έρθει, αυτά που δεν έχουμε ζήσει, δεν ξέρω, είναι μοναδικό. Και πρέπει να είναι και σημαία στη ζωή μας. Γιατί δυσκολίες περνάμε όλοι, κακά τα ψέματα. Δεν είναι η ζωή ποτέ μία ευθεία. Έχει στροφές, έχει ανηφόρες, έχει κυρίως κατηφόρες. Αλλά το θέμα είναι να ξέρεις πώς να πατάς το φρένο για να μην σε πάρει κάτι φορά μέχρι τέρμα και να συνεχίζει να επιμένει στο προς τα πάνω, προς το καλό. Ήταν ένα αποφίλιο με τον Μανώλη Φάμελο. Μας χάρισαν αυτό το υπέροχο τραγούδι που εδώ και ένα χρόνο το ακούμε και το λατρεύουμε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους λοιπόν. Καλημέρα με αισιοδοξία και χαμόγελο για αυτή την 3η 7 Ιουλίου. Παρέα με τα τραγούδια μας και με ειδήσεις που μας κάνουν και χαμογελάμε. Το έχω πει πολλές φορές. Ο αθλητισμός είναι πηγή χαράς και αισιοδοξίας σε δύσκολες εποχές. Να σας πάω στην Αλεξάνδρα Εφρέμογλου, η οποία συνεχίζει να γράφει ιστορία για την ελληνική γυμναστική. Στην Κοίμπρα της Πορτογαλίας κατέκτησε ξανά το χρυσό μετάλλιο στον ακροφατικό διάδρομο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Στην ίδια διοργάνωση ανεβαίνει στο βάθρο. Είχε πάρει το χάλκινο το 23, το χρυσό το 24 και πέρσι το ασημένιο και φέτος ξανά χρυσό. Αποδεικνύει πόσο σταθερή είναι στην κορφή. Πρόκειται για την πρώτη Ελληνίδα που κατακτά χρυσό μετάλλιο σε αυτό το άθλημα μόλις στα 20 της χρόνια. Πολλά συγχαρητήρια και πάμε και στα πρακτικά τώρα της ζωής και της καθημερινότητας. Πάμε στον δρόμο της Αθήνας. Για εσάς που έχετε ξεκινήσει για τη δουλειά ή για εσάς που είστε καθοδόν ήδη, για εσάς που ξεκινάτε από το σπίτι, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, την καλημέρα μου να στείλω σε εσάς που ακούτε διακριτικά από τα ακουστικά σας. Το ποτάμι θέλει υπομονή αυτή την ώρα και στα δύο ρεύματα. Η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι. Επίσης και από τα Βρυλίσια προς Μαρούσι θα βρείτε μια μικρή κινητικότητα. Κρατάει ακόμα η Μεσογείο στην άνοδο. Στην κάθοδο όμως έχει θεματάκια στο Χολαργό. Προσέχουμε ένα διαστήματα την Κηφισίας. Πάμε στο κέντρο της Αθήνας. Ηλιοφόρος Αλεξάνδρας με πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα. Όχι κάτι συγκλονιστικά δύσκολο. Κίνηση στην Βασιλή Σοφίας αυτή τη στιγμή. Η Πειραιός και στα δύο ρεύματα με πυκνή ροή. Ηλιοφόρος Συγκρού από το Νέο Κόσμο στο ρεύμα ανόδου. Κρατάει καλά ακόμα η κατάσταση σε Βουλιαγμένης και Παραλιακή. Κίνηση όμως θα βρείτε πηγαίνοντας προς τον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Τα προβλήματα στην Ηλιοφόρο Αθηνών δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρχουν. Από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά έχει πυκνώσει και το ρεύμα που οδηγεί προς τον Κηφισό. Πάμε τώρα πίσω στη δεκαετία του 90. Σε μια πολύ δυνατή στιγμή και έχει πολλές στην καριέρα του, με τη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου, παίζει Ελληνικός 93,2. Καλημέρα σε όλους.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Τα καινούργια που αγαπάμε πολύ, γιατί μην γκρινιάζουμε. Μην λέμε συνέχεια, α, δεν βγαίνουν πια ωραία τραγούδια, α, παλιά ήταν καλύτερα. Ναι, τα διαχρονικά τα αγαπάμε, τα τιμάμε και τα ακούμε πολύ εδώ στην Ελληνικό. Ξεχωρίζουμε όμως και τις καινούργιες κυκλοφορίες που αξίζουν τον κόπο και νομίζω ότι αυτή η επιτυχία από τον Αντώνη Ρέμο πραγματικά κέρδισε τις καρδιές μας αυτή τη σεζόν. Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Καλημέρα, είπαμε. Να ξαναπούμε, παιδιά. Δεν κοστίζει τίποτα και μπορεί να δώσει πολύ θετική φόρτιση στη μέρα μας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10. Ελάτε να κάνουμε τώρα μια βουτιά στη δισκοθήκη του Ελληνικού. Να ψαχολέψουμε πολύ, πολύ ωραία βινίλια, διαχρονικά κλασικά που έχουν γράψει ιστορία και να θυμηθούμε τέτοιες μουσικές στιγμές. Θα πάω στο 1987 τώρα, σε μία από τις πιο επιτυχημένες εμπορικά και όχι μόνο δουλειές του Γιώργου Νταλάρα. Μιλάμε για ένα δίσκο ο οποίος πούλησε σχεδόν μισό εκατομμύριο αντίτυπα και συνεχίζει ο λόγος για τα θρυλικά Latin του 1987. Ένα άλμπουμ που περιείχε τραγούδια της Λατινικής Αμερικής αλλά και ελληνικά τραγούδια που ήταν επηρεασμένα από αυτούς τους ήχους. Ένα από αυτά τα τραγούδια κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1950. Το είχαν ερμηνεύσει πρώτοι οι Τρίο Κιτάρα σε μουσική του Τάκη Μωράκη και στίχους του Κώστα Κοφινιώτη. Το 1987 όμως μέσα από τα Latin ο Γιώργος Νταλάρας έκανε αυτό το τραγούδι μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες εκείνης της χρονιάς και όχι μόνο. Επίκαιρο, καλοκαιρινό, παίζει τώρα στον Ελληνικό 93,2.

0: Όσο χαρούλα και αν ακούμε δεν είναι αρκετό, θέλουμε πάντα κι άλλο και τα καλύτερα θα έρθουν. Αυτό είναι ένα μήνυμα το οποίο της έγραψε ο Γιώργος Θεοφάνους, το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να έχουμε όλη σημαία στη ζωή μας. Ακόμα και στις μαύρες μέρες, μη σας πω κυρίως στις μαύρες μέρες. Καλημέρα σε όλους, Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στην Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα, μέχρι να φτάσετε στη δουλειά ή να μπείτε για τα καλά στα των υποχρεώσεων της ημέρας, με τα ωραία που συμβαίνουν στην πόλη να είναι εδώ, με την ενέργεια της μουσικής να μας φέρνει κοντά και τη ΔΕΗ να δίνει την ευκαιρία σε όλους εσάς να βρεθείτε στο Eject Festival 2026 που είναι Powered by ΔΕΗ, όπως λένε στο χωριό μου, όπως είναι και αυτή εδώ η εκπομπή. Λοιπόν, θα μπείτε στο energyoutloud.gr, θα δηλώσετε συμμετοχή μέχρι σήμερα. Α, σήμερα λίγη. Οπότε πρέπει να βιαστείτε λίγο, παιδιά. energyoutloud.gr τώρα, μη σας πω, για να διεκδικήσετε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις για να απολαύσετε από κοντά δύο σημαντικότατους εκπροσώπους της διεθνούς μουσικής σκηνής. Μιλάω για τους Florence and the Machine και τους The Cure που έρχονται 14 και 15 Ιουλίου. Μία ευκαιρία μοναδική που αξίζει να τη ζήσετε από κοντά στο μεγαλύτερο μουσικό γεγονός του καλοκαιριού που έχει την υπογραφή της ΔΕΗ. Με τη ΔΕΗ συνεχίζουμε και στη συνέχεια εδώ στο πρωί στον Ελληνικό, με τα τραγούδια να μην σταματούν να έρχονται κατά ρυπάς, θα έλεγα. Επιστρέφω με μοναδική διασκευή ενός αριστουργήματος του Σαμάτη Κραουνάκη και της Λένας Νικολακοπούλου. Έρχεται η Μαρίζα Ρίζου με τη σωτηρία της ψυχής. Μη φύγει κανείς.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας. Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και όχι τίποτα άλλο, άντε να σώσεις την ανθρωπότητα στην εποχή που ζούμε. Διαβάζω στο roza.gr κάτι το οποίο είναι τρομακτικό, θα έλεγα εγώ. Στοιχεία από το ΜΕΤΕΟ που λένε πως στην περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα τα τελευταία 9 χρόνια. Με τις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν συμβεί, έχουν καεί περίπου 465.000 στρέμματα δάσους, το οποίο αναλογεί στο 38% της επιφάνειας των δασών. Αυτό το διανοείστε? Μέσα σε 9 χρόνια έχουμε κάψει σχεδόν τα μισά δάση αυτής της χώρας. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον το θέμα, αν και είναι ανησυχητικό. Διαβάστε το ολόκληρο στο roza.gr. Επιστροφή στα τραγούδια μας και στη φωνή του Χρήστου Θηβαίου τώρα στον Ελληνικό 93,2.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Βόλτας του Άδωνη με τον Σταμάτη Κραουνάκη να γράφει και να υπογράφει και την Άλκηση Πρωτοψάλτη να ερμηνεύει μαγικά σε αυτό το τραγούδι από το κυκλοφορό και οπλοφορό της δεκαετίας του 80. Τα τραγούδια μας, 7 δεκαετίες ελληνικής μουσικής σε ένα ραδιόφωνο. Αχ, όπως ακριβώς τα λέει η Άλκηση, στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους. Το ρολόι μας δείχνει 9 ακριβώς. Στην παρέα μας έχουμε και την Novibet και να σας πω ότι η Flexcar και η Novibet παρουσιάζουν τον Barrot Speech Hoops. 10 με 12 Ιουλίου η παραλία της Παρικιάς γεμίζει μπάσκετ στην άμμο, μουσική και ασταμάτητο φαν για όλη την οικογένεια, για την παρέα, με τον επίσημο ambassador Βασίλη Σπανούλη να είναι εκεί. Φτιάξτε την ομάδα σας λοιπόν, διασκεδάστε και στηρίξτε τη δημιουργία μονάδας αιμοκάθαρσης στην Πάρο. Είναι εξαιρετικά σημαντικός ο σκοπός που γίνεται όλο αυτό. Με διαγωνισμούς, με πλούσια δώρα, με πολλές εκπλήξεις πάνω στην άμμο, να περιμένουν μικρούς και μεγάλους καθ' όλη τη διάρκεια του τριμέρου αυτού. 10 με 12 Ιουλίου. Χορηγός επικοινωνίας στον Καζέτα. Φυσικά για περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικότερες μπορείτε να μπείτε στο barrosbeachhoops.gr. Όλα αυτά από την Novibet που έχουμε μαζί μας και αυτό το πρωί στον ελληνικό. Λοιπόν, δεν μου φεύγετε. Επιστρέφω με μία ακόμα ώρα που θα είναι γεμάτη από τα τραγούδια μας. Έρχεται φυσικά ο γευστικός διαγωνισμός της ημέρας. Θα κάνουμε όμως και μία στάση στην επικαιρότητα να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Μόλις επιστρέψω.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός 93.2.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι. Πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
4: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο! Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
3: Ανανέωση.
4: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις, κυρακέτη μου.
5: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
3: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
11: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και στα πρωινά μας. Καλημέρα και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό και σήμερα για μία ακόμα περίπου ώρα μέχρι το ρολόι μας να δείξει 10 ακριβώς ή μέχρι να φτάσετε στη δουλειά. Όπως λέτε εσείς, πάρτε το. Εδώ, παρέα με τα τραγούδια μας και σήμερα.
1: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Ανοιχτή θα είναι από σήμερα και ως την 5η 16 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Η πλατφόρμα θα ανοίξει σε λίγα λεπτά από τώρα. Ένα δάγκωμα ψαριού που σύμφωνα με την παθούσα ήταν λαγοκέφαλο έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Πάτρα. Το περιστατικό συνέβη το πρωί τη Κυριακή στην πλάζα τη Πάτρα, όπου μία 64χρονη στην πρώτη βουτιά τη βρέθηκε μπροστά σε ένα λαγοκέφαλο, όπω λέει. Πριν προλάβει να αντιδράσει, δέχτηκε δάγκωμα από το ψάρι στο λαιμό τη και μάλιστα κοντά στην καροτίδα τη. Αμέσω μεταφέρθηκε στο κέντρο υγεία Βόρειου Τομέα, όπου εφαρμόστηκε το πρωτόκολλο για το συγκεκριμένο δάγκωμα που δέχτηκε. Στη Στη φυλακή οδηγήθηκε ένας προπονητής τύπου από την Κεφαλονιά μετά από καταγγελίες ανήλικων αθλητριών του για περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης. Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του προπονητή ενώπιον των δικαστικών αρχών της Κεφαλονιάς και τη σύμφωνη γνώμη των δύο δικαστικών λειτουργών, αποφασίστηκε η προφυλάκησή του. Σήμερα το μεσημέρι θα γίνει η συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος, ο πρόεδρος των ΗΠΑ της Αμερικής αναμένεται να αφηχθεί στην Άγκυρα στις 2 και 4 το μεσημέρι. Ο καιρός το βλέπετε, το ζείτε, το νιώθετε, έθριος, καλοκαιρινός και η θερμοκρασία το μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου.
12: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Με αυτό το τραγούδι, με το μικρό Τιτανικό, άνοιγε το Ρίξε Κόκκινο στη νύχτα, το άλμπουμ Τλαβέρδη Μαχαιρίτσα από το 1993. Σε μουσική δική του, σε στίχους του Μιχάλη Γκανά, από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας εκείνης της δεκαετίας. Τα τραγούδια μας παίζουν εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10 για λίγη ώρα ακόμα. Καλοκαίρι σημαίνει παραλίες και λίστες, πολύ πολύ ενδιαφέρουσες λίστες, με τις top 50 παραλίες για το 2026. Αυτή η λίστα δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες. Για να δημιουργηθεί αυτή η λίστα, περισσότεροι από 1000 ειδικοί στον τομέα των ταξιδιών πάντα προτείνουν μία παραλία που θεωρούν πως αξίζει να μπει στη λίστα. Αυτή, οι προτάσεις αυτές αναλύονται μετά τεχνικά από μια εξειδικευμένη ομάδα σε σχέση με την άγρια ζωή, με την ανοιχτή φύση, όλα μα όσα πρέπει να σκέφτονται. Και βγήκαν λοιπόν αυτές οι παραλίες. Να σας πω ότι στις 20 πρώτες θέσεις της λίστας, 6 παραλίες ανήκουν στην Ισπανία, 4 ανήκουν στην Ιταλία. Μου κάνει παράδοξο που δεν είναι παραπάνω από μία δικιά μας. Δικιά μας υπάρχει μέσα, αλλά είναι και στην πρώτη θέση και είναι και απολύτως λογικό. Λοιπόν, πρόκειται για την παραλία Φτέρη, στην ακτή, στη βόρεια ακτή της Κεφαλονιάς. Δεν ξέρω αν την γνωρίζετε. Διαθέτει λευκή άμμο και κρυστάλλινα νερά. Οι φωτογραφίες που βλέπω είναι εντυπωσιακές, αλλά δεν μου κάνει και εντύπωση γιατί η χώρα μας, αν μη τι άλλο, από παραλίες και αν έχει να πει. Και παιδιά, να σας πω και κάτι. Δεν περιμένω μόνο τις λίστες για να το πω αυτό. Φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς. Είχα την τύχη να ταξιδέψω και μακριά, να πάω και στον Παλί. Πού λένε για τις παραλίες, για τα εξωτικά νερά, για τρίχες, κατσαρές. Νερά σαν τα ελληνικά δεν θα βρείτε σε κανένα άλλο σημείο του πλανήτη. Ελλάδα, καλοκαίρι και τραγούδια. Εγώ γουστάρω τη ζωή στον Ελληνικό.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η Ελεονόρα Ζουγανέλη στη μουσική του Τρίφωνα Κουτσουρέλη και στα λόγια της Όλγας Βλαχοπούλου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, όπου και αν είστε, από όπου και αν ακούτε ελληνικό, είτε ακόμα χουζουρεύετε, παλεύετε με το πάπλωμα, είτε είστε ήδη στο δρόμο για τη δουλειά. Σε εσάς έρχομαι, στο αυτοκίνητο ή στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σε μια δύσκολη μέρα για τον Κηφισό και τα δύο ρεύματα με πολλή κίνηση στο κομμάτι Εγάλεο Νέα Φιλαδέλφια. Προσέχουμε την Αττική Οδό προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι, και τα προβλήματα προς τη Λευσίνα. Εκεί στο ύψος των Πριλισσίων το μεγαλύτερο κόλλημα. Η Κηφισίας έχει πια αρκετή κίνηση στην άνοδο. Η Μεσογείων σε καλύτερη κατάσταση, αλλά όσο πλησιάζετε προς Αμπελόκηπους θα δυσκολεύεστε λίγο περισσότερο. Κίνηση βλέπω στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην άνοδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Στα δύο προσοχή.

0: Η Πειραιός, με κίνηση πολύ και ηλιοφόρο συγκρού από τον Νέο Κόσμο, αναδιαστήματα, προβλήματα στην Βουλιαγμένης, κυρίως το ρεύμα προς Λιφάδα τα μεγαλύτερα. Καλύτερη εικόνα στην παραλιακή, κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Φυσικά έχει ακόμα κίνηση έξοδος λεωφόρου Αθηνών, Αλίμονο, αλλά και το ρεύμα που πηγαίνει προς τον Κηφισό θα σας δώσει κάποιες καθυστερήσεις. Αναδιαστήματα, μικροκαθυστερήσεις επί τη Στιβών. Λοιπόν, μείνετε μαζί μου γιατί ταξιδεύουμε πίσω στο 1997 τώρα. Στη μαγική φωνή της Χάρης Αλεξίου. Τα τραγούδια μας και οι καλημέρες μας στον Ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Νατάσα Θεοδωρίδου στον Ελληνικό 93,2. Εδώ έχουμε τα πιο αγαπημένα ελληνικά τραγούδια από κάθε γωνιά της ελληνικής μουσικής. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10 για λίγη ώρα ακόμα. Πάμε λίγο νωρίτερα σήμερα να σας δώσω το γευστικό δώρο της ημέρας. Ξέρω πως το περιμένετε κάθε φορά. Έχω για εσάς ακόμα ένα Pizza Fan Combo από την Pizza Fan. Ένα combo που περιλαμβάνει μία πίτσα 10 τεμαχίων, ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πάρα πολλές συνταγές. Όσο μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Ελληνικού τώρα, στο 69 84 932 932, γράφοντας Pizza Fan και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας, να σας πω ότι πέρα από το αλμύρο η Pizza Fan φροντίζει και για το γλυκό. Και τι γλυκό! Τα αγαπημένα Choco Crunch είναι εδώ και σε νέες γεύσεις, παρακαλώ. Φιστικό βούτυρο και Lotus Biscoff, Παναγία μου. Ενώ η νέα, αχ, αυτή μας την έχουν φέρει και εδώ στο γραφείο, παιδιά. Η νέα Sweet Pizza Lotus Biscoff πραγματικά απογειώνει την απόλαυση. Μας την είχαν φέρει στο γραφείο, είχα δοκιμάσει τα παιδιά μέσα. Πέφταμε τα νάσκελα ο ένας μετά τον άλλο. Μιλάμε για τέτοια γεύση. Γλυκιά γεύση. Εγώ σας δίνω τα αλμύρα σας. Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 69 84 932 932. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη σε όλους.

0: καινούριο τραγούδι στον Ελληνικό 93,2 από αυτή τη μαγική τριάδα. Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Νατάσα Αποφίλου. Για άλλη μια φορά τα παιδιά μίλησαν στην καρδιά μας. Για άλλη μια φορά ο Γεράσιμος καταφέρνει και μπαίνει στην ψυχή μας. Δεν ξέρω αυτό το παιδί πώς το κάνει. Γιατί όλοι έχουμε ζήσει μια περίοδο που λέμε α, όλα τέλεια, όλα τέλεια. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτό το όλα τέλεια ή καταραίει σαν χαρτινός πυρός γιατί δεν έχει βάση ή απλά τελειώνει και πάμε παρακάτω. Όλα παίζουν στη ζωή και όλα κάνουν κύκλους. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου για λίγο ακόμα στην παρέα σας και αυτό το πρωί στον Ελληνικό. Ένα ακόμα πρωινό μας βρίσκει παρέα με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ που δίνει ενέργεια και στο Eject Festival 2026. Σημειώστε τις ημερομηνίες 14 και 15 Ιουλίου στο ΟΑΚΑ. Η μουσική και η ενέργεια γίνονται ένα. Θα πάτε εκεί, θα επισκεφτείτε και το booth της ΔΕΗ για να γνωρίσετε την ταχύτητα του ΔΕΗ Fiber για την οποία σας μιλάω καθημερινά. Ξέρετε γιατί λέμε. Υπάρχει το ΔΕΗ Fiber The Speed Game για εσάς για να δημιουργήσετε εκεί και τη δική σας AI Rockstar φωτογραφία. Περιμένω να μου τις δείξετε, να μου τις στείλετε στο Instagram και να κερδίσετε βεβαίως και μοναδικά δώρα. Η ΔΕΗ δίνει ενέργεια στις στιγμές που μας φέρνουν πιο κοντά και κάνει τη μουσική εμπειρία του καλοκαιριού ακόμα πιο δυνατή. Να γιατί έχουμε τόσα πολλά κοινά στοιχεία, να γιατί είναι κάθε μέρα στην παρέα μας εδώ κάθε πρωί στον Ελληνικό. Εδώ που αγαπάμε τη μουσική, εδώ που παίζουμε, που πειραματιζόμαστε με τη μουσική, εδώ που δίνουμε χώρο και στις νέες φωνές να δημιουργήσουν και να κάνουν υπέροχες εκτελέσεις σε τραγούδια που αγαπάμε. Έχουμε ανοίξει τη νέα μας σκηνή και αυτό το ξέρετε, το βλέπετε ήδη στα social media. Ελάτε να σας κάνουμε μία ακόμα πρόταση από τις φωνές που ξεχωρίζουν και που έχουν έρθει και έχουν τραγουδήσει για εμάς εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στη νέα μας σκηνή. Για ακούστε.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τα καλύτερα θα έρθουν.
2: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευτεί.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber, άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Ελληνικός 93,2.
7: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η ελπίδα σε μία από τις πιο ξεχωριστές στιγμές της δεκαετίας του 80, στη μουσική του Κώστα Καράλη και στους στίχους της Σοφίας Κατζούρη, από το 1987 σήμερα, τώρα εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Λίγο πριν το τέλος, υπενθυμίζω πως στην παρέα μας ήταν πάντα η Novibet, κάθε πρωί εδώ στον Ελληνικό. Και αν μένετε ξύπνοι ακόμα και όταν κοιμάστε, είστε άνθρωποι μας, γιατί με το auto cash out της Novibet, ορίζετε εσείς το ποσό που θα πάρετε πίσω και δεν χρειάζεται να είστε όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σας. Και τώρα στο παγκόσμιο, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σας. Παίζετε εύκολα και ξεκούραστα. Παίζετε στη Novibet. Novibet.gr, κάθετο στοίχημα για όλες τις λεπτομέρειες. Προλαβαίνω ακόμα ένα πριν φύγω. Προλαβαίνω.

0: Και κάπου εδώ, κάπως έτσι, θα σας πω μια υπέροχη μεγάλη καλημέρα για ένα καταπληκτικό υπόλοιπο Τρίτης. Μένετε στον Ελληνικό 93,2 και τις ώρες της δουλειάς. Η καλύτερη παρέα είναι εδώ με την Έλληνα Δημητράκη να έρχεται από τις 10 και μετά. Εμείς αύριο το πρωί, πρωί στον Ελληνικό από τις 7 νωρίς, για να φτιάξουμε τη μέρα μας όπως θέλουμε και όπως ξέρουμε. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά και φυσικά να θυμάστε πως η μέρα έξω είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή συνέχεια σε όλους, παρέα πάντα με Ελληνικό 93,2, παρέα με τα τραγούδια μας, γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2, παίζει τα τραγούδια μας. Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
0: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
4: Καλημέρα σας.
0: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
4: Καλημέρα.
0: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά μη τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
9: Καλημέρες, καλημέρες στην όμορφη παρέα του Ελληνικού 93,2. Πήραμε τη σκυτάλη από το Δημήτρη Μιλιόγλου και θα συνεχίσουμε παρέα. Τρεις ώρες γεμάτες με τα τραγούδια που αγαπάμε. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τακούνια για καρφιά, ευαίσθητο, τρυφερό και ξεχωριστό το τραγούδι του Ορέστη Ντάντου στη φωνή της Ιουλίας Καραπατάκη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες, καλημέρες πολλές να πούμε. Και επικαιρότητα εντός, ένταση στις σχέσεις Μεγάρου Μαξίμου και Αντώνη Σαμαρά μετά το αίτημα του πρώην Πρωθυπουργού για πλήρη έρευνα σχετικά με το λογισμικό Πρέταντορ. Η Ελλάδα καταγράφει 20% αύξηση στις επιστροφές μεταναστών και 27% μείωση στις παράτυπες αφήξεις. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των Πανελληνίων Εξετάσεων. Υποεδίν, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων ανακοίνωσε στάση εργασίας για την ερχόμενη Τρίτη 14 Ιουλίου μέχρι και την λήξη του ωραρίου τους, ενώ στις 12 το μεσημέρι θα γίνει συγκέντρωση στα Προπύλαια και πορεία προς τη Βουλή. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο και στις περιοχές της Κρήτης. Στην παρέα σας πάντα ο Ελληνικός 93,2 και όλα τα τραγούδια που αγαπάμε είναι εδώ.

Για εκδρομές να τραγουδάμε πρωί-πρωί και τι άλλο καλύτερο. Ευστάθιος Δράκος, Δήμητρα Γαλάνη, Ευστάθιος Δράκος εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρες πολλές και πάμε να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στην Αττική Οδό από το Γέρακα μέχρι το Μαρούσι. Πυκνή ροή από τη Μεταμόρφωση μέχρι το Μαρούσι επίσης, στο άλλο ρεύμα. Ο Κεφισός πυκνή ροή και στα δύο ρεύματα από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Η Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τη Λεωφόρος Καραμαγκά. Η Κηφισία στην κάθοδο στο ύψος της Κατεχάκη. Και στην άνοδο πυκνή ροή σε Ψυχικό και Χαλάνδρη. Στο κέντρο Αμαλία Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, όπως και Αρχές Συγκρού, η Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας και στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.

0: Λίγο ρομαντισμός, λίγο ηρωνία, λίγο όνειρο, όλα στο τραγούδι του Γιάννη Μιλιώκα και της Αφροδίτης Μάνου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και φεύγουμε εκτός συνόρων. Ξεκινά σήμερα λοιπόν στην Τουρκία η κρίσιμη διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο βρίσκεται η πίεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών των μελών, καθώς και το μέλλον της αμυντικής συνεργασίας με την Τουρκία. Κλιμάκωση στα στενά του Ορμούζ, δυνάμεις των φρουρών της επανάστασης του Ιράν εξαπέλυσαν πυράβλους εναντίον δύο εμπορικών πλοίων, ανάμεσά τους και ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες κοντά στο Ομάν. Ώρες πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η Ουκρανία εξαπέλυσε μαζική επίθεση με τουλάχιστον 430 drones εναντίον της Μόσχας, ως απάντηση στα φωνικά ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στο Κίεβο που στοίχησαν τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους. Ενώ εκατομμύρια Ιρανοί συμμετέχουν στις τελετές κηδείας του Αγιατολάχ Αλί Χομαϊνί, στην Τεχεράνη το Ισραήλ συνεχίζει τις αεροπορικές επιθέσεις στο Νότιο Λίβανο παρά την πρόσφατη εκεχηρία και τη λωρίδα της Γάζας, όπου η Χαμάς ανακοίνωσε τη διάλυση του διοικητικού της οργάνου. Νέα θεαματική έκρηξη του ηφαιστείου της Έτνας είχαμε με ποτάμια λάβας που οδήγησε στο κλείσιμο του αεροδρομίου της Κατάνιας λόγω της πυκνής ηφαιστειακής τέφρας. Και τέλος, μετά τον αποκλεισμό σοκ της Βραζιλίας από την Νορβηγία στη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε συντετριμένος στο τέλος του από την εθνική ομάδα. Αυτά τα νέα αυτού του αγγελικού κόσμου και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Κότσιρα.
1: Ελληνικός 93,2. Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
3: Το τάγκο?
2: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε, περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
2: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
1: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
1: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γιάννης Πάριος, η κατεξοχήν ερωτική φωνή της χώρας στο αδιέξοδο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό μας, λοιπόν, στο λεκανοπέδιο. Λοιπόν, στο λεκανοπέδιο, ο ουρανός θα παραμείνει καθαρός και φωτεινός καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Η θερμοκρασία, η μέγιστη, θα αγγίξει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου το μεσημέρι, ενώ η ελάχιστη τους 23 με 24 εκεί το βράδυ. Οι άνεμοι με βοριάδες, 3 με 4 μποφόρ, αυτό βοηθάει, μας προσφέρει μικρές ανάσες δροσιάς. Τώρα, στα ηπειρωτικά, γενικά έθριος ο καιρός, μόνο το απόγευμα στα βόρεια ορεινά θα έχει τοπική συννεφιά. Στο Αιγαίο και στο Ιόνιο επίσης λαμπερός ήλιος με μελτέμια στο Αιγαίο. Οι μέγιστες θερμοκρασίες στη Δυτική Ελλάδα και τη Θεσσαλία θα φτάσουν τους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οι επόμενες ημέρες εβδομάδας θα κυλήσουν στο ίδιο μοτίβο. Ωστόσο, προς την Πέμπτη υπάρχει μικρή πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά, πριν ο υδράργυρος πάρει ξανά την ανηφόρα προς το Σαββατοκύριακο, που έτσι κι αλλιώς μας έχουν ενημερώσει από νωρίς ότι θα έχουμε αύξηση της θερμοκρασίας. Ελπίζουμε όχι πολύ. Επιστροφή στα τραγούδια μας εμείς. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα.

0: Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του ελληνικού κινηματογράφου. Το πρωτακούσαμε το 1961 στην ταινία «Αλίμονο στους νέους», στη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, τους στίχους του Αλέκου Σακελάριου. Από τότε το έχουμε ακούσει από πάρα πάρα πολλούς και εμείς εδώ με την Ελευθερία Αρβανιτάκη για να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα και να επανέλθουμε σε πολύ πολύ λίγο.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαδαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Καλημέρες, καλημέρες από την κορυφή της δεύτερης μας ώρας με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, τις στάσεις μας μέσα στα χρόνια για να θυμηθούμε μεγάλα γεγονότα, προτάσεις για εξόδους αλλά και διαγωνισμό που σας έχω για τριήμερο φεστιβάλ.
14: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Γυρισμός με τον Χρήστο Μάστορα σε μουσική και στίχους στον Arcade εδώ στον Ελληνικό 93,2 στη δεύτερη μας ώρα και ταξιδεύουμε 7 Ιουλίου λοιπόν και ταξιδεύουμε. Αν νομίζετε ότι εσείς αργείτε να πάρετε αποφάσεις, η 7η Ιουλίου είναι εδώ για να σας κάνει να νιώσετε καλύτερα. Σαν σήμερα λοιπόν η ιστορία αποφάσισε να διορθώσει τα μεγαλύτερα λάθη της μερικές δεκαετίες μετά και μερικούς τόνους ζάχαρης μετά. Ξεκινάμε λοιπόν από το 1456 όταν η Καθολική Εκκλησία, σαν σήμερα, αποφάσισε να κάνει μια ιστορική αναδίπλωση. Η Ζαν Δάρκ αθώνεται πανηγυρικά, ακριβώς 25 χρόνια μετά την καταδίκη της στην πυρά ως αιρετική. Η αναθεώρηση της δίκης έγινε μετά από αίτημα της ίδιας της μητέρας της. Η δικαιοσύνη έλαμψε, λοιπόν, έστω και αν η κατηγορούμενη είχε γίνει ήδη στάχτη. Οι δικαστές, με τη γνωστή γραφειοκρατική τους ταχύτητα, κατέληξαν στο ότι η δίκη ήταν παράνομη. Η Ζαν Δάρκ πιθανόν να τους συγχώρησε από τον παράδεισο, αλλά το μάθημα της ημέρας είναι σαφές. Η αθώωση είναι πάντα καλοδεχούμενη, ακόμα και με 2,5 δεκαετίες καθυστέρηση. Ακόμα καλύτερα δε θα ήταν να μην συνέβαιναν καθόλου οι αδικίες, οπότε να μην είχαμε και καθυστερήσεις. Παρά την αθώωση της πάντως το 1456, η Εκκλησία καθυστέρησε λίγο ακόμα να την ανακηρύξει Αγία. Αυτό έγινε επίσημα το 1920, 464 χρόνια μετά. Σχεδόν έναν αιώνα μετά, το 1550, οι Ισπανοί κονκισταδόρες κάνουν την πιο ειρηνική και γευστική εισβολή στην ιστορία σαν σήμερα. Φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη. Σύντομα μετατρέπεται στο αγαπημένο ρόφημα των ευγενών, οι οποίοι τη λάτρεψαν τόσο, ώστε ο Πάπας αναγκάστηκε να αποφανθεί εάν τελικά η κατανάλωσή της σπάει την νηστεία. Και όχι, το υγρό δεν σπάει την νηστεία, οπότε οι ευγενείς συνέχισαν να αμαρτάνουν νόμιμα. Να σας πω ότι όταν πρωτοήρθε στην Ευρώπη, η σοκολάτα δεν είχε καμία σχέση με αυτή που ξέρουμε εμείς. Ήταν ένα πικρό καυτερό ρόφημα, καθώς οι Αζτέκοι την ανακάτευαν με πιπέρι, τσίλι και καλαμπόκι. Οι Ευρωπαίοι ήταν αυτοί που πρόσθεσαν ζάχαρη, βανίλια και γάλα για να την κάνουν βρόσιμη για τα δικά τους γούστα. Μάλιστα, η 7η Ιουλίου γιορτάζεται ως Παγκόσμια ημέρα σοκολάτας ακριβώς λόγω αυτού του γεγονότος. Τώρα, προχωρώντας τον 20ο αιώνα, η ημέρα αποκτά αυθεντική ελληνική λεβεντιά. Το 1936, σαν σήμερα, έρχεται στη ζωή ο Νίκος Ξυλούρης, ο αρχάγγελος της Κρήτης, πρικίζοντας τον κόσμο με μια φωνή που μπορούσε να γκρεμίσει τύχη και να ανασηκώσει συνειδήσεις. Και επειδή η 7η Ιουλίου αγαπά τις μεγάλες φωνές, κλείνουμε με μια αυλαία που άφησε εποχή. Το 1965, σαν σήμερα, η Μαρία Κάλλας δίνει την τελευταία της παράσταση στην όπερα, τραγουδώντας Τόσκα στο Covent Garden του Λονδίνου. Η παράσταση αυτή της Τόσκα ήταν σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Φράνκο Τσεφιρέλη. Η Κάλλας ήταν ήδη πολύ καταβεβλημένη και η φωνή της είχε υποστεί φθορές, όμως η ερμηνευτική της δυνότητα ήταν τόσο καθηλωτική που η βασιλική οικογένεια της Μεγάλης Βρετανίας και όλη η ελίτ του Λονδίνου παραλυρούσαν. Η Κάλλας αποχώρησε λοιπόν από τη λυρική σκηνή σαν σήμερα, όπως ακριβώς έζησε, με δράμα, με πάθος και το κοινό να χειροκροτεί όρθιο, αγνοώντας ότι παρακολουθούσε το τέλος μιας ολόκληρης εποχής.

Ένα τραγουδί που τα ραδιόφωνα το αγάπησαν από την πρώτη στιγμή και συμπεριλαμβάνεται στο δίσκο «Ζεστά ποτά» του Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα, που έχουμε αναφερθεί τόσες μα τόσες φορές σε αυτόν. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και φύγαμε τώρα και τη βόλτα μας εκεί έξω. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στον Κηφισό στο ρεύμα προς Κηφισιά από το ύψος της Νέας Χαλκιδόνας, αλλά χωρίς καθυστερήσεις. Επίσης με πυκνή ροή και η Αθηνών, αλλά χωρίς καθυστερήσεις και πάλι. Η Κηφισία στο ύψος του Χαλανδρίου, στο κέντρο έχουμε αυξημένη κίνηση Βασιλής, Σοφία Σταδίου και Αμαλίας και η Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν του αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
1: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Κρυφτό με τη Γλυκερία και το Μιχάλη Χατζηγιάννη, σε μουσική του Μιχάλη Χατζηγιάννη και στίχους της Ελεάνας Βραχάλη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πριν πάμε για τις απόψινές μας προτάσεις, πάμε για μια άλλη πρόταση τριήμερη με μουσική και κοντά στη φύση. Μιλάω για το Ανάβρα Fest στην Ανάβρα Μαγνησίας, 24, 25 και 26 Ιουλίου. Κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό Πάρκο Πηγών Ανάβρας, φιλοξενώντας αγαπημένους καλλιτέχνες της ελληνικής σκηνής σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον. Φέτος το καλοκαίρι, λοιπόν, δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest. Και τώρα, την Παρασκευή, να σας πω, 24 Ιουλίου εμφανίζονται η Μαριάννα Κατσιμίχο, Δημήτρης Μπάκουλης, η Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Ισβολέας. Το Σάββατο 25 Ιουλίου τη σκηνή καταλαμβάνουν η Λάσκα, οι Σκιαδαρέσεις, η Άνσερεντ Έβερσορ και η Πιξλάξ. Και η αυλαία πέφτει την Κυριακή 26 Ιουλίου με το παραδοσιακό γλέντι των Ρουμπαγιάτ. Το Ανάβρα Fest υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική διασκέδαση αλλά και επαφή με τη φύση στο περιβαλλοντικό πάρκο Πηγών Ανάβρας. Οι επισκέπτες θα απολαύσουν αγαπημένους καλλιτέχνες μέσα σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο. Και αν θέλετε να το ζήσετε κι εσείς όλο αυτό μαζί με τον Ελληνικό 93,2 και να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις, μας στέλνετε μήνυμα τώρα στο 6984-932-932 στο Viber μας και γράφετε Ανάβρα, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Σάββατο 11 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, ο Νίκος Μερτζάνος έρχεται στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη για ένα ξεχωριστό live.
2: Έλα να γίνουμε ένα, φωτιά στα φρένα.
1: Ο τραγουδιστής και ερμηνευτής με σύγχρονη ταυτότητα και ξεχωριστή ερμηνευτική γραμμή που κινείται με φυσικότητα ανάμεσα στην ελληνική pop, το έντεχνο, το σύγχρονο λαϊκό και το διεθνές ρεπερτόριο. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τα άφηνα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Τι παίζει εκεί?
7: Δωροστροφό τη Novibet.
6: Δωροτροχό.
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιο. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσει.
9: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα, εμπρός σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: γάμο το.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
2: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
1: Παίζει Κερέμο.
3: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όπου και να πάω, και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της δεύτερης μας ώρας. Πριν ολοκληρώσουμε την ώρα όμως, έχουμε τις προτάσεις μας για απόψε. Τι έχουμε, τι γίνεται στην νυχτερινή μας Αθήνα, στη βραδινή μας Αθήνα. Μύδια του Ευρυπίδη έχουμε στο Θέατρο Λυκαβητού, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλόγεβιτς και με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον ομώνυμο ρόλο. Έχουμε το «Σώζον εαυτόν Σωθήτο», μια κλασική κωμωδία του Εντουάρντου Ντε Φιλίππο, με πρωταγωνίστρια τη Ταμίλα Κουλίεβα, που ανεβαίνει στο Θέατρο Βράχων. Έχουμε την Αντιγόνη για δεύτερη ημέρα, για δεύτερη βραδιά, στο Δημοτικό Κήπο Θέατρο Παπάγου, σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη, με επικεφαλής την Ελένα Παπαλιγούρα στο ρόλο της Αντιγόνης, τον Μελέτη Ηλία στο ρόλο του Κρέοντα και τον Μιχάλη Κονόμου στο ρόλο του Φύλακα. Έχουμε Party Familia με τους Burger Project, μια μουσικοχορευτική και διαδραστική παράσταση για όλη την οικογένεια, στο Πάρκο Δημάρχου Δημήτρη Μπέη στο Νέο Κόσμο, με ελεύθερη είσοδο. Φυσικά έχουμε Offspring σήμερα and Bad Religion, ενέργεια από την Καλιφόρνια, σε μια εμβληματική punk rock βραδιά στο πλαίσιο του Release Athens 2026, και αυτό στην Πλατεία Νερού. Και έχουμε και Γιαγκίνηδες στο Γλέντι των Ονείρων μας στην Τεχνόπολη, ρεμπέτικο, λαϊκό, τραγούδι και χορός. Εσείς διαλέγετε και παίρνετε, και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να μπούμε στην τρίτη μας ώρα.
1: Τιμήσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
3: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές?
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Μία ακόμη ώρα μαζί, μία ώρα με τα τραγούδια που αγαπάμε, αλλά και δύο διαγωνισμούς που σας έχω. Ένας για απόδραση στην Αθήνα, δροσερή και για όλη την οικογένεια, αλλά και ένας για υπέροχη θεατρική παράσταση.
9: Ελληνικός 93,2.
11: Παίζει τα τραγούδια μας.

από τους πιο ατμοσφαιρικούς και λυρικούς σταθμούς στην ελληνική δισκογραφία. Το Μάτια Μπλε φέρνει κοντά τρεις κορυφαίους δημιουργούς, τον κατεξοχήν τραγουδιστή του Έρωτα, τον Γιάννη Πάριο, τον Σταύρο Ξαρχάκο στη μουσική και τον Λευτέρη Παπαδόπουλο στους στίχους. Στα φωνητικά βεβαίως συμμετέχει διακριτικά και η Χάρης Αλεξίου. Εδώ στον Ελληνικό 93,2 στην τρίτη μας ώρα, 16 λεπτά μετά τις 12. Και πάμε τώρα να σας δροσίσω και τι σας έχω. Το Water Fun Water Park είναι ο απόλυτος προορισμός δροσιάς και διασκέδασης στην Αττική, προσφέροντας μια μοναδική υδάτινη εμπειρία για μικρούς και μεγάλους σε μια τεράστια έκταση 35 στρεμμάτων, μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Αυτό το ανανεωμένο θεματικό πάρκο συνδυάζει την αδρεναλίνη, το παιχνίδι και τη χαλάρωση κάτω από τον καλοκαιρινό ήλιο. Αν ψάχνετε λοιπόν και εσείς την τέλεια απόδραση από τη ζέστη της πόλης, χωρίς να χρειαστεί να μπείτε σε πλοίο, τότε το Water Fun Water Park σας περιμένει για να σας χαρίσει στιγμές γεμάτες γέλιο, δροσιά και ατέλειωτη ενέργεια. www.waterfun.gr για να μπείτε, να δείτε έτσι και να πάρετε περισσότερες πληροφορίες, πισίνες, νεροτσουλήθρες, όλα τα καλά. Και τώρα σας έχω ένα οικογενειακό εισιτήριο για 4 άτομα. Και τι κάνετε τώρα? Κάθε μέρα θα γίνεται αυτό, έτσι? Αλλά για σήμερα λέω, στέλνετε μήνυμα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932 γράφοντας Water Fun και το ονοματεπώνυμό σας.

Η ξεχωριστή διασκευή του Θοδωρή Βουτσικάκη στο διαχρονικό τυχερό αστέρι του Κωνσταντίνου Β, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και τι γίνεται, τι έχει αλλάξει έξω στους δρόμους μας. Αυτή την ώρα έχουμε πυκνή ροή στον Κυφισό στην άνοδο μόνο, από το ύψος του Εγάλεω έως το ύψος της Νέας Φιλαδελφίας. Επίσης, η Αθηνών με πυκνή ροή χωρίς καθυστερήσεις στο ύψος του Χαϊδαρίου. Η Κυφισίας και πάλι πυκνή ροή τμηματικά από Αμπελόκηπους μέχρι το Χαλάνδρη. Στο κέντρο, αυξημένη κίνηση σε Βασιλής Σοφίας, Σταδίου και Αμαλίας και η Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς Ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες Ακούω Ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χαρίς Αλεξίου και Χρήστος Μάστορας, εσύ με ξέρεις πιο πολύ, το τραγούδι που ξαναγεννήθηκε 20 χρόνια μετά την πρώτη του κυκλοφορία και μας το παρουσίασαν μαζί ξανά το 2023, όπως το ακούσαμε εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2 και οι προσκλήσεις που σας έχω για θεατρική παράσταση. Φέτος το καλοκαίρι ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα λοιπόν του Γιώργου Καπουτζίδη σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογιώργη σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία. Μια απολαυστική πολιτική σάτυρα. Είναι γεμάτη γέλιο, ανατροπές, ξεκαρδιστικές καταστάσεις που μετά από 2 sold out χρονιές έρχεται να αναστατώσει τα θεατρικά βράδια του φετινού καλοκαιριού. Αυτό το καλοκαίρι ζούμε λοιπόν τις πιο δυνατές θεατρικές στιγμές μαζί με τον Ελληνικό 93,2. Οι προσκλήσεις που σας έχω είναι για την Πέμπτη που μας έρχεται μεθαύριο 9 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Κατράκιο στην Νίκαια. Αν θέλετε να κερδίσετε λοιπόν και εσείς διπλές προσκλήσεις για την παράσταση αυτή, τι κάνετε? Μας στέλνετε μήνυμα στο Viber στο 6984-932-932 και γράφετε Καριάτιδα κενό και το ονοματεπώνυμό σας και εμείς επιστρέφουμε στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Μιχάλη Χατζηγιάννη.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Για περισσότερες γλυκές μελωδίες, ραντεβού αύριο στις 10 το πρωί. Εσείς μένετε σταθερά συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Υπέροχη Σαφώ Ματσιόρη θα είναι στην παρέα σας για τις 3 ώρες που ακολουθούν. Από την Έλενα Δημητράκη, καλή συνέχεια στη μέρα σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι. Με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
7: κόκκιπε,
6: κομπάνιο,
8: team colleague,
9: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
12: Καλησπέρα σε όλες και όλους. Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Φωμά της Χιώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Η αγάπη χάθηκε και Δημήτρη Μητροπάνο, αλλά όπως λέει η Κίδη μου, λέει κανένα τέλος να έρχεται με άδεια χέρια. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν κάπου δροσερά. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Όπως πάντα, περιμένω σχόλια, παρατηρήσεις, καλησπέρες και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Πάμε τώρα έτσι στην αρχή, κόντρα σε όλα με την αναβίση.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρύφτει

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

σαν δώρο τρυφερό έρχεται στα αυτιά μας. Έλα πάρε με, Γιάννης Χαρούλης εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στα δύο. Κατά τμήματα αυξημένη σε λεωφόρο Μεσογείων, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ελένα, φίλη και Χάρης Αλεξού, εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Τρίτης, 7 Ιουλίου, μια μέρα σαν και αυτή, το 1936 γεννιέται ο σπουδαίος, ο μοναδικός τραγουδιστής Νίκος Ξυλούρης. Σε συνέντευξή του στη Λιάνα Κανέλη το 1976, τον είχε ρωτήσει τι είναι αυτό που τον φοβίζει και αυτός απάντησε: «Στην καρδιά του ανθρώπου η βρωμιά και στην καρδιά του τόπου η διχόνοια. Πρέπει όλοι εμείς να μονιάσουμε για να πάει μπροστά τούτος ο τόπος. Δεν είναι καλό κάτι να το σβήσουμε όλοι μαζί. Είναι να το σμπρώξουμε όλοι μαζί, να το υποστηρίξουμε. Εμείς αυτό είναι το πιο σπουδαίο που πρέπει να κάνουμε». Και στην ερώτηση τι τον τρομάζει, απάντησε: «Η κακία». Πώς η κακία τον τρομάζει. Ένας μοναδικός, ένας σπουδαίος τραγουδιστής, ο Νίκος Ξυλούρης, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1936 στην αγαπημένη του Κρήτη. Λοιπόν, τώρα εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί Ρο.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: και πες με αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
2: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
1: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
3: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Έλεγες μέλησες για Χρήστος Μάστορας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε τώρα στον πρώτο διαγωνισμό μας, το αγοριό απέναντι. Νομίζω ότι σας αρέσει πάρα πολύ αυτή η παράσταση, γιατί κάθε φορά έχουμε πάρα πολλές συμμετοχές σε αυτό το διαγωνισμό. Στο θέατρο Άλσος Δέη, την 5η 9 Ιουλίου, αυτή την 5η δηλαδή, στις 8.30, το αγοριό απέναντι πρωταγωνιστούν Αλέξη Γεωργούλης, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικόλου, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμπη. Πάρα πολύ, 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Αν θέλετε λοιπόν να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις, στείλτε τώρα το μήνυμά σας γράφοντας θέατρο Άλσος και ενώ όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Θέατρο Άλσος, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Οι προσκλήσεις αφορούν την παράσταση της 5ης 9 Ιουλίου στις 8.30 στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Καλή επιτυχία σε όλες και όλους. Και τώρα δυναμώστε λίγο τη συνένταση του ραδιοφώνου, πραγματικά θα φτιάξει τη διάθεσή σας. Μη μιλάς αλλού για αγάπη, Ελεονόρα Ζουγανέλη και Κωστής Μαραβέγιας.

0: Αρνήθηκε να το πει η Αλίκη Βουγιουκλάκη, το είπε η Μαρινέλα και έγινε τεράστια επιτυχία σταλιά-σταλιά με την υπογραφή του Γιώργου Ζαμπέτα. Το ακούσαμε εδώ στον Ελληνικό 93,2, από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας και τη μεγάλη συμμετοχή στον διαγωνισμό μας, σε κάθε διαγωνισμό μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. 6984-932-932. Τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα χορέψουμε με ρούς και εξαιρέσεις.
1: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη.
2: Τι κι αν δεν μου μιλάς πια, τι κι αν δεν έχω ούτε σένα.
1: Η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια Παυλίνα Βουλγαράκη έρχεται στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, σε μια μουσική βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια, τρυφερές μελωδίες και στιγμές που θα μας κάνουν να τραγουδήσουμε, να συγκινηθούμε και να ταξιδέψουμε. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
1: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
1: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρη και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα πριν τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
8: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Όταν σου χορεύω και ρενά μόρφη εδώ στον Ελληνικό 93,2, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 9 λεπτά μετά τις 2, από Φωμά της Χιώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Πληροφορώ ότι έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί, γι' αυτό να έχετε το νου σας. Συνεχίζεται η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Και πάμε τώρα να ακούσουμε Γιάννη Πλούταρχο και Αχ, κορίτσι μου.

Μην τη το πει και Κώστας Τουρνάς εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Παραμένει αυξημένη κίνηση στο κέντρο, κυρίως στη Σταδίου και κατά τμήματα στην Ακαδημίας. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση και σε Κηφισίας, Μεσογείων και Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

0: Μπράβο, Μαρικοπέλια. Μπράβο,
1: Μίλτο. Ταξίζει και με το παραπάνω. Το χειροκρότημα Γιάννης Χαρούλης, Μίλτος Πασχαλίδης, Καπηλιό, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και πάμε τώρα σε διαγωνισμό. Παυλίνα Βουλγαράκη. Η Παυλίνα Βουλγαράκη μας περιμένει αυτή την Παρασκευή 10 Ιουλίου σε 9 το βράδυ στην υπέροχη ταράτσα του θεάτρου Λαμπέτη με όλες τις πολύ γλυκές της και όμορφες επιτυχίες αλλά και τραγούδια άλλων συνθετών, άλλων δημιουργών. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις γράφοντας Βουλγαράκη, όνομα, επίθετο και αποστολή στο 6984-932-932. Βουλγαράκη, το όνομα τεπώνυμό σας και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Είναι σίγουρο ότι όσοι βρεθούν εκεί θα ζήσουν μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, γεμάτη συνέστημα, αγαπημένα τραγούδια και φως. Λοιπόν, τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Λίντσα Λιγοπούλου και Δε Μας Συγχωρώ.
2: Η νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Κάθε Σαββατοκύριακο ανοίγουμε τα μικρόφωνα στις νέες φωνές που ξεχωρίζουμε και δημιουργούμε μοναδικά live sessions με τους καλλιτέχνες του αύριο. Ανακάλυψέ τους στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
8: Καλά. Πώς θα ραγνώσεις το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα.
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ποιο κορμί σε ταξιδεύει και Αντώνης Ρέμος εδώ στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι 3η 7 Ιουλίου, μια μέρα συγκεφτεί το 1889. Γεννιέται ο σπουδαίος Γάλλος συγγραφέας και συνοθέτης Ζαν Κοκτό. Ο Κοκτό έλεγε πως η Ελλάδα είναι ένα πτώμα που το έχουν καταφάει οι μύθοι της. Έγραψε επίσης πως για να εκφράσει την ψυχή του, ο άνθρωπος δεν έχει παρά μόνο το πρόσωπό του. Κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Όπως πάντα, μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια. Και πάμε τώρα να ακούσουμε το Σταμάτη Κραουνάκι που θα μας τραγουδήσει «Φύλαμε».

0: τραγούδι, δύο εκδοχές. Η πρώτη εκδοχή κυκλοφόρησε το 1967, την περίοδο της Χούντας, και επειδή οι στίχοι μιλούσαν για φτώχεια κλπ., λογοκρίθηκε το τραγούδι, και έτσι το 1971, τέσσερα χρόνια μετά, άλλαξε όλους τους στίχους ο Άκης Πάνου και το ερμήνευσε Βίκυμο Σχόλιου. Η πρώτη εκτέλεση ανήκει στο Γρηγόρη Μπιθικότσι. Θα κλείσω τα μάτια εδώ στον Ελληνικό 93,2, σαν φωματσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Τώρα εγώ πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα χορέψουμε με ξύλινα σπαθιά και λιωμένο παγωτό, γιατί κυρίες και κύριοι είναι καλοκαίρι.
1: Νοσταλγήσαμε.
2: Βάλε στο μαγνητόφωνο τραγούδια που γουστάρεις.
1: Αφιερώσαμε.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
1: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο Σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Μια ανάσα πριν τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Από Θωμά Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Το τραγούδι μας έρχεται το 1982 από το δίσκο «Η ζωή μου κύκλους κάνω». Αυτό το τραγούδι το είχα λιώσει τότε. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Ελληνικό 93,2. Ζήλια μου, Μανώλης Ρασούλης στους στίχους, Χρήστος Νικολόπουλος στη μουσική, ερμήνευσε η Χάρης Αλεξίου. Εδώ στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Τρίτης, 7 Ιουλίου. Διαπιστώνω από τα μηνύματά σας ότι δεν είστε και πάρα πολύ καλά. Θα το φτιάξουμε αυτό, μην ανησυχείτε. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας και μετά έρχεται και ο Διονύσου Καστόρας. Μην ανησυχείτε καθόλου. Συνεχίζετε η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Το ξέρω ότι περισσότεροι και εγώ μέσα σε αυτούς θα θέλουμε να είμαστε σε κάποια παραλία, έτσι να ζούμε λίγο ξέγνιαστα τις ώρες μας. Αλλά για τώρα, για την ώρα, δεν είναι έτσι. Υπομονή, υπομονή και ψυχραιμία. Έρχονται και ο Δημήτρης Μπάσης με τις Μέλης και τον Χρήστο Μάστορα και ένα λεπτό.

Πάρε με Κελίνη Δήμου εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Στα κατατήματα αυξημένη σε Μεσογείων, Λεωφόρο Αλεξάνδρειας, Λεωφόρο Κηφισίας, Βασιλείος Κωνσταντίνου και Βασιλής Αμαλίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αλλάξω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ατελιέ, Παπαζοκιάκηλας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μπαίνουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας και ξέρετε τι σκέφτομαι πολλές φορές, ότι η ζωή τελικά είναι μια σειρά από ανταλλαγές. Δίνουμε χρόνο, ενέργεια, εμπιστοσύνη και καλό είναι να ξέρουμε τι πραγματικά παίρνουμε πίσω. Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα σκέψη στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Η ζωή είναι μια σειρά από ξεχωριστές συναλλαγές. Όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίζεις ποιος κερδίζει τι, τόσο πιο γρήγορα προχωράς, γιατί ξεκάθαροι λογαριασμοί δεν σε κάνουν σκληρό. Συγγνώμη, σε κάνουν αποτελεσματικό, σε κάνουν ελεύθερο. Αυτός είναι ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Εγώ τώρα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα και Έλα και κόψε με στα δυο.
2: Καλοκαίρι με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Τα κούνια στον Βάλτο του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια και Εμίλιου Χιλάκη. Μια pop πολιτική κομμωδία. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Σισοβίτης και Δημήτρης Φιλιππίδης. Από την 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 9 το βράδυ. Καλοκαίρι αλλιώς με τον Ελληνικό 93,2 στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ, θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ,
4: θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ,
4: ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ, τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου είναι εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Σου βάζω δύσκολα και Νατάσα Θεοδωρίδου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Διονύση Καστόρα είναι ήδη στο στούντιο. Είπε ότι έχει πάρα πολύ ζέστη έξω. Διονύση μου, καλοκαίρι είναι. Δεν πρέπει να υπομείνουμε και αυτή τη ζέστη. Βέβαια, το καλό θα ήταν να βρισκόμαστε σε κάποια παραλία. Αυτά έλεγα πριν. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Κυρίες και κύριοι, φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής μας. Από Φώμα Τσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέες σας. Αυτό κάνουμε κάθε μεσημέρι. Μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια που θέλουμε και αγαπάμε να ακούμε. Γι' αυτό το λόγο, αμέσως τώρα. Βιολέτα Ικαρή. Έλα, κεράγισε τον κόσμο μου.

0: Το καλοκαίρι μου, το καλοκαίρι μας. Αυτό είναι το καλοκαίρι μας, κυρίες και κύριοι. Εδώ τελειώσαμε για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι στον Ελληνικό 93,2, γιατί ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 σας προσκαλεί στην πιο καυστική και πολυσυζητημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς, η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Η παράσταση που έκανε sold out για δύο συνεχόμενες χρονιές έρχεται αυτό το καλοκαίρι να ταράξει τα θεατρικά βράδια της Αθήνας. Μια ξεκαρδιστική πολιτική σάτιρα γεμάτη ανατροπές, γέλιο και ελληνική πραγματικότητα. Μπείτε τώρα στο ελληνικός932.gr και δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των παραστάσεων. Φέτος το καλοκαίρι πάμε θέατρο με τον Ελληνικό 93,2. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυραγκέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
6: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
10: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
11: Καλώς σας βρήκα εδώ στον Ελληνικό 93,2. Άλλο ένα απόγευμα που θα το κάνουμε δικό μας. Μέχρι τις 7 στην παρέα σας και στο μικρόφωνο ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλοκαίρι στον Ελληνικό 93,2 απόγευμα Τρίτης. Εδώ είμαστε μαζί και αγαπάω αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε για να κάνουμε παρέα μέχρι τις 7. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Ευχαριστώ που είστε και σήμερα συντονισμένοι στον Ελληνικό, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας σε αυτό το ζεστό απόγευμα της Τρίτης. Είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Ξέρω το μυαλό όλων μας τώρα είναι σε παραλίες, είναι σε νησιά, είναι σε διακοπές, αλλά νομίζω με λίγη καλή προσπάθεια και μουσική που αγαπάμε, τραγούδια που αγαπάμε, μπορούμε να φέρουμε και τις παραλίες και τα νησιά στους δρόμους της επιστροφής στη ζεστή Αθήνα. Λοιπόν, μέχρι τις 7 μαζί σας δίνω γρήγορα το Viber σήμερα, 6984-932-932, ανοιχτό πάντα για σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Εδώ στιγμές και τραγούδια για όλους εσάς, όπου κι αν είστε, εννοείται.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Στον Κηφισό τώρα όσοι κατεβαίνετε και στη Μεταμόρφωση έχει έτσι ένα ποτηλιάρισμα. Τμηματικά στην Άνοβο θα συναντήσετε κίνηση, κάπως καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο του Κηφισού. Στην Παραλιακή από το ύψος του Ελληνικού μέχρι τον Άλυμο αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση, όπως και στο λιμάνι του Πειραιά. Επίσης και στο κέντρο της Αθήνας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Αλεξάνδρα σε κάποια σημεία της και στα δύο ρεύματα έχει αρκετή κίνηση, η Αμαλίας, η Αρδιτού, η Συγκρούπου στο κέντρο, η Καλλιρόης εμποτηλιαρισμένη και αυτή σε κάποια σημεία.

0: παίζει και τερζεί.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και ανάσα και χρώμα παίρνουμε μαζί και σε άλλη τροχιά πετάμε. Μόλις εναντιόμαστε τα απογεύματα εδώ στη συχνότητα του Ελληνικού 93,2. Καλησπέρα όσοι ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Ρίξε κόκκινο στη νύχτα από το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, από το ομώνυμο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 1991. Πολλά τα αγαπημένα τραγούδια σε αυτό το άλμπουμ. Ανάμεσά τους και ο μικρός Τιτανικός, η μεγαλύτερη επιτυχία από τη συγκεκριμένη συλλογή, που μπορείτε όμως να τα ακούσετε με μια διαφορετική ερμηνεία, με τη φωνή του Διονύση Τσακνή, στα soundtracks του Ελληνικού 93,2, που μπορείτε να βρείτε στο κανάλι μας στο YouTube, και συγκεκριμένα στο soundtrack που είναι αφιερωμένο στον αξέχαστο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Εκεί θα ακούσετε και τον Γιώργο Μαργαρίτη, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου και το Σιμ Τεζέρ να ενώνουν τις φωνές τους σε ένα επεισόδιο γεμάτο συνέστημα, αναμνήσεις και τραγούδια του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Τραγούδια που μας συντροφεύουν μια ολόκληρη ζωή. Αυτά στα soundtracks του Ελληνικού 3,2, που όλοι τα έχετε αγαπήσει, το καταλαβαίνουμε αυτό και από τα μηνύματά σας, και είναι διαθέσιμα στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού, όπως σας είπα, στο YouTube. Αξίζει τον κόπο να κάνετε την εγγραφή σας και να παρακολουθήσετε όχι μόνο το αφιέρωμα στο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, αλλά όλα τα soundtracks που υπάρχουν εκεί. Μείνετε στον Ελληνικό, επιστρέφω πολύ πολύ γρήγορα για να ακούσουμε μαζί Μελίνα Σλανίδου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

βράδυ αξιμέρωτα και Χάρης Βαρθακούρης, και είναι απίστευτο ότι το τραγούδι αυτό συμπληρώνει φέτος 24 χρόνια κυκλοφορίας. Μεγάλωσε και ο Χάρης. Η μουσική δική του και η στίχη του Γιάννη Πάριου, αγαπημένο τραγούδι, τα βράδια αξιμέρωτα, το θυμηθήκαμε μόλις τώρα εδώ στον Ελληνικό 3,2. Ποιος το έχει ξεχάσει άλλωστε όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, πάμε και σήμερα μαζί την απογευματινή μας βόλτα εδώ με τον Ελληνικό 93,2. Μαζί βγαίνουμε έξω στους δρόμους της Αθήνας, εκεί που και εσείς αυτή τη στιγμή βρίσκεστε και είστε στην παρέα μας. Σας θυμίζω ότι είναι ακόμα ώρα κοινή ησυχία. Αν είστε στο σπίτι, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο. Τώρα αν είστε στο αυτοκίνητο, εσείς ξέρετε την ένταση που θέλετε να ακούσετε και το επόμενο τραγούδι. Δε στον ήλιο μαλαμάτια, και έτσι πρέπει να τον βλέπουμε, με ενός παιδιού χαρά, γιατί και εσύ παιδί σου μια φορά. Γράφει η Λίνα Νικολακοπούλου στην όμορφη ζωή, σε μουσική Νικόλα Πιοβάνη, που θα ακούσουμε από τη βελούδινη φωνή του Θοδωρή Βουτσικάκη αμέσως τώρα. Όμορφη ζωή, εδώ στον Ελληνικό 93,2.

0: Αγάπης, Γοργόνες και Μάγκες, Μίμης Πλέσσας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μέρη Χρονοπούλου, στα φωνητικά και ο Γιάννης Πουλόπουλος, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λίγο πριν συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα για αυτό το απόγευμα της Τρίτης. Μείνετε μαζί μας, θα επιστρέψω πολύ πολύ γρήγορα. Θα ακούσουμε την επόμενη ώρα μαζί και Δημήτρη Μητροπάνο. Θα ακούσουμε και Ελευθερία Αρβανιτάκη, θα ακούσουμε και Πασχάλη Τερζή.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού. Βασιλική Μιχαλοπούλου. Τα καλύτερα θα έρθουν.
2: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακόμα δεν έχω γευτεί.
1: Άκουσε ολόκληρο το τραγούδι στα social media του Ελληνικού 93,2.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρακης, κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Όπου κι αν είστε, κάθε απόγευμα αφήνουμε τη μουσική να μας πάει όπου θέλει αυτή. Μαζί εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα σε όλους.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

στην καρδιά του καλοκαιριού ονειρευόμαστε θάλασσες και ακούσαμε τον Δημήτρη Μητροπάνο να τραγουδά αυτό το υπέροχο τραγούδι των Μάριου Τόκα και Σαράντι Αλιβιζάτου από ένα ιστορικό άλμπουμ της ελληνικής δισκογραφίας, από την Εθνική μας Μοναξιά που κυκλοφόρησε το 1992. Και τι δεν είχε μέσα αυτό το άλμπουμ, τη συλλογή τραγουδιών. Εκεί η Εθνική μας Μοναξιά, το ομώνυμο, το Κράτα Καρδιά με ενός λεπτού σιγή, το Μια Στάση Εδώ και βέβαια το κορυφαίο Σαραζητό στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε στον Ελληνικό 3,2. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας. Για την ιστορία να σας πω ότι το τραγούδι «Θάλασσες» τραγούδισε πρώτο το 1987 η Κωνσταντίνα στην πρώτη δισκογραφική δουλειά. Ακούμε εδώ τις μεγάλες φωνές και έρχεται ακόμα μία αμέσως τώρα. Πασχάλης Τερζής, «Έχω μια αγάπη» από άλλο ένα έτσι μεγάλο σπουδαίο άλμπουμ που κυκλοφόρησε το 2004. Υπογράφει ο Γιώργος Θεοφάνους. Στα υπόγεια είναι η Θέα και εδώ στον Ελληνικό 3,2 τα τραγούδια που αγαπάμε.

Για ελάτε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, και πίσω στην άνοδο. Αρκετή κίνηση από το Περιστέρι μέχρι και την Νέα Ιωνία, περίπου και λίγο πιο πάνω θα έλεγα, προς τη Νέα Φιλαδέλφια, κάπου εκεί. Λοιπόν, επίσης στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης, πριν την Αττική Οδό και μετά αρκετή ως πάρα πολύ κίνηση. Καθυστερήσει έχει η Αττική Οδός, η Κηφισίας, η Μεσογείων, το κέντρο της Αθήνας, ο Καρέας σε κάποια σημεία και η Ηλιουπόλεως, το λιμάνι της στον Πειραιά επίσης έχει κίνηση, όπως και η Συγκρού προς το κέντρο της πόλης.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μικρός Τανικός, Λαβρέτης Μαχαιρίτας, εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ στο δικό μας απόγευμα. Στην παρέα σας ο Διονύσης Καστόρας και τη λέτε να πάμε και θέατρο. 5η 9 Ιουλίου, 9.30 το βράδυ, στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας, αυτή τη φορά για την Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη. Ξέρετε ότι φέτος το καλοκαίρι ο Ελληνικός σας προσκαλεί στην πιο καυστική και προσιτημένη θεατρική παράσταση της χρονιάς. Η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Μαυρογεώργη, έχει ξεκινήσει μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία και ο επόμενος σταθμός είναι την 5η, μεθαύριο δηλαδή, στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Αν θέλετε να κερδίσετε διπλή πρόσκληση για την παράσταση αυτή, στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού γράφοντας Καριάτιδα, ονοματεπώνυμο, στο γνωστό 6984-932-932. Καριάτιδα, ονοματεπώνυμο, 6984-932-932, για να βρείτε συγκλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Στείλτε τώρα το μήνυμά σας, επιστρέφω πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί Φίλιππο Πιάτσικα.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δώρο στροφό της Novibet.
2: Δώρο τροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
4: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
11: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.

πάρει το κύμα και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θα προχωράμε μαζί. Αντώνης Βαρδής, Κριστίνα Μαραγκόζη, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Και με τη ζέστη δεν είμαστε και για ανηφόρες, έτσι. Προσέχουμε. Διονύσκας τώρα στο μικρόφωνο και λίγο πριν φτάσουμε στις 6, θέλω να σας πω κάτι που περισσότερο ενδιαφέρει όλους όσοι μετακινήσετε με το μετρό, ότι από χθες και μέχρι μεθαύριο Πέμπτη, 5 σταθμοί του μετρό θα κλείνουν νωρίτερα, θα κλείνουν στις 10 παρά 20. Να το ξέρετε αυτό για να κανονίσετε τις μετακινήσεις σας. Και είναι σταθμοί Πανόρμου, Κατεχάκη, Εθνική Άμυνα, Χολαργός και Νομισματοκοπείο, και αυτό θα ισχύσει μέχρι και την Πέμπτη. Έτσι, για να κανονίσετε πώς θα μετακινηθείτε αυτές τις ημέρες. Για τη συνέχεια, εδώ στον Ελληνικό 93,2 και στη βαρέα μας έρχεται αμέσως τώρα η Αναστασία Μουτσάτσου και ο Νίκος Ζιόγαλας. Πέρα συμπόρα μας τραγουδούν και το μοιραζόμαστε.

0: Για λίγο, πολύ λίγο θα σας αφήσω. Θα επιστρέψω σύντομα, πολύ σύντομα, και θα ακούσουμε μαζί την επόμενη ώρα και Μιχάλη Χατζηγιάννη. Θα ακούσουμε Γιώργο Νταλάρα, θα ακούσουμε και Νατάσα Μποφίλιου.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ, του Αγοριού απέναντι, τον Μιχάλη Ρέπα και Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα.
2: Του Αγοριού απέναντι.
1: Γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με πρωταγωνιστές τους Αλέξη Γεωργούλη, Ναταλία Δραγούμη, Γιάννη Τσιμιτσέλη, Κατερίνα Γερονικολού, Λευτέρη Ελευθερίου, Κατερίνα Ζαρίφη, Νίκη Λάμη, Μανώλη Κλονάρη, Φέη Φραγκαλιώτη, Σοφία Κουρτίδου, Μαρία Φιλίππου και Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από Παρασκευή 5 Ιουνίου και κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8.30 το βράδυ. Του Αγοριού απέναντι. Αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι. Για διπλές προσκλήσεις, άκου Ελληνικό 93,2.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yousk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yousk.gr. Yousk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
10: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
9: Ανανέωση.
10: Ανοιχτό μυαλό, Αντράκης, κυρακέτη μου.
11: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
9: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
11: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
12: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
13: Τι έχουμε?
12: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
13: Ω, κόκκιπε,
12: κομπάνιο.
14: Team colleague.
15: Παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
12: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
16: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Όπου κι αν είστε, Ελληνικός 93,2, και κάθε απόγευμα το περνάμε μαζί από τις 4 έως τις 7 παρέα. Εσείς και ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα και πάλι.
16: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Εδώ είναι το ταξίδι και το δικό μας ταξίδι στον ελληνικό 93,2, αυτό που κάνουμε κάθε απόγευμα που μιλάμε με τραγούδια και μοιραζόμαστε στιγμές. Και θυμόμαστε, μόλις ταξιδέψαμε και στο 1988, τότε κυκλοφόρησε το ταξίδι από τους Φατμέ, του Νίκου Πορτοκάλογλου, αυτό το υπέροχο ταξίδι. Περιλαμβάνεται στον ομώνυμο δίσκο εκείνης της χρονιάς. Ήταν ο έκτος κατά σειρά των Φατμέ και ένας από τους πιο επιτυχημένους δίσκους εκείνης της δεκαετίας. Είμαι ο Διονύσης Καστόρας, θα πάμε μαζί μέχρι τις 7 και όπως κάθε απόγευμα αφήνουμε τη μουσική και μας πηγαίνει όπου θέλει αυτή.

6 και 23 δείχνει το ρολόι και βγαίνουμε μαζί ξανά στους δρόμους της Αθήνας. Καθυστερήσεις υπάρχουν στην Αττική Οδό και πυκνή ροή σε αρκετά σημεία του Κηφισού, περισσότερα στην κάθοδο. Πιο χαλαρή είναι η άνοδος αυτή την ώρα. Κάπως έτσι είναι και η Κηφισίας, με μεγαλύτερο πρόβλημα όμως στην κάθοδο μετά το Μαρούσι και στην άνοδο μετά το Ψυχικό. Το κέντρο της Αθήνας με αρκετή κίνηση σε πολλά σημεία. Η συγκρού προς το κέντρο. Τσιμπημένη κίνηση βλέπω στην Ηλιουπόλεως αλλά και στην Παραλιακή, στο ύψος της Λιβάδας και της Βούλας. Αρκετή κίνηση και στο λιμάνι, στο Πειραιά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

0: Πάντα εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2 στην παρέα σου Διονύσης Καστόρας. Μόλις ακούσαμε τον Γιάννη Κότσιρα να μας τραγουδά κάθε φορά και κάθε απόγευμα, νομίζω ότι μας πιάνει αυτή η τάση φυγής, ειδικά όταν έχει τη ζέστη που έχει σήμερα. Για παράδειγμα, έξω από το στούντιο του Ελληνικού εδώ στους Αγίους στην Αργύρου, σε αυτή την ώρα το θερμόμετρο δείχνει 34 βαθμούς Κελσίου, ένα βαθμό λιγότερο στο κέντρο της Αθήνας. Μπράβο. Και λοιπόν, επειδή μας πιάνουν τάσεις φυγής, λέω να πεταχτούμε μέχρι τη Μαγνησία και την Ανάβρα, εκεί όπου κάνει φέτος την πρώτη του εμφάνιση στο περιβαλλοντικό πάρκο πηγών Ανάβρας, μόνο που το λες δροσίζεσαι, το Ανάβρα Fest. Κρατήστε ημερομηνίες, γιατί θα σας υπάρχουν για σας διπλές προσκλήσεις. 24 Ιουλίου Παρασκευή, Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου και ο Εισβολέας. Το Σάββατο στη σκηνή θα βρεθούν η Λάσκα, η Σκιαδαρέσες, η Άνσερ Εξβέρσορ και η Πίξ Λαξ, και την Κυριακή το φεστιβάλ θα κλείσει με ένα παραδοσιακό γλέντι από τους Ρουμπαγιάτ. Το Ανάβρα Fest υπόσχεται ένα ξεχωριστό τριήμερο γεμάτο μουσική, διασκέδαση και επαφή με τη φύση. Και αν θέλετε να ζήσετε αυτή την εμπειρία από κοντά, πάντα με τον Ελληνικό 93,2, μπορείτε να στείλετε τώρα ένα μήνυμα στο Viber του Ελληνικού, γράφοντας Ανάβρα, το ονοματεπώνυμό σας, και αποστολή στο 6984-932-932. Θα γράψετε Ανάβρα, ονοματεπώνυμο, το στέλνετε στο Viber 6984-932-932 για να μπείτε στην κλήρωση. Εσείς στείλτε τώρα το μήνυμά σας. Επιστρέφω πολύ γρήγορα και ακούμε μαζί Χαρούλα Αλεξίου.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M-Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολίτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

άκρος ερωτικό, τι άλλο θα μπορούσε άλλωστε να είναι με τη φωνή του Γιάννη Πάριου. Από το 2008, Χωρίς εσένα δεν υπάρχω, και από το άλμπουμ που πάμε μετά, ένα τραγούδι που τα λόγια ανήκουν στον ίδιο το Γιάννη Πάριο και η μουσική στο Χάρη Βαρθακούρη. Στο ίδιο κλίμα έτσι θα μείνουμε, πάντα ερωτικό, λίγο πριν το τέλος της σημερινής εκπομπής. Δεν ξέρω, κάτι έχει αυτή η μέρα. Η γλυκερία έρχεται. Ό,τι αγαπώ είναι δικό σου, μας τραγουδά. Τραγούδι που ακούσαμε για πρώτη φορά το 2004 από το άλμπουμ Άνοιξη. Τη μουσική υπογράφει ο Χριστόφορος Γερμενής, τα λόγια ο Γιάννης Καλπούζος. Το ακούμε μαζί, που αλλού εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

0: ευχαριστώ και σήμερα για την παρέα σας εδώ στον Ελληνικό 93,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Διονύσης Καστόρας. Αύριο πάλι στις 4 το απόγευμα, εκεί μέσα στην ώρα καινή ησυχία, θα αφήσουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει. Μείνετε στον Ελληνικό, έρχεται ο Κωστής Λιμπερόπουλος. Μαζί θα περάσετε αυτό το βράδυ, θα είναι στην παρέα σας μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε, να προσέχετε. Φιλιά πολλά.
1: Φέτος το καλοκαίρι δίνουμε ραντεβού με τον Ελληνικό 93,2 στο Ανάβρα Fest 24, 25 και 26 Ιουλίου στην Ανάβρα Μαγνησίας. Μαριάννα Κατσιμίχα, Δημήτρης Μπάκουλης, Βασιλική Μιχαλοπούλου, Εισβολέας, Λάσκα, Ρουμπαγιάτ, Σκιαβαρέσες και η Πιξ Λαξ. Ζήσε από κοντά την εμπειρία του Ανάβρα Fest με τον Ελληνικό 93,2. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές και κέρδισε διπλές προσκλήσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
2: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
12: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
11: Προσλαμβάνεστε.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
16: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2.
17: Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Α,

soundtracks του ελληνικού 93,2. Η αγαπημένη μουσική εκπομπή συνεχίζεται. Απολαύστε τώρα όλα τα επεισόδια και τις ξεχωριστές εκτελέσεις στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ!
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ!
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ! Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ.
10: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω κι αν με θέλεις τίποτα δεν πηγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες μικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Τι θέλεις να κάνω, τι θέλεις να κάνω, γιατί είναι λίγο πριν τις 8, εδώ είμαστε όμως και εμείς και θα είμαστε για τις επόμενες 2 ώρες, έτσι θα το πούμε στρογγυλά και όπως πρέπει, στον Ελληνικό 93,2, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας, οπότε ετοιμαστείτε, προσδεθείτε και βεβαίως δυναμώστε ραδιόφωνα, γιατί...
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα Σταυρούλα.
4: Έχεις ένα budget κατά 1000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Δυσγλυκινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα!
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Ας το πάρουμε στρογγυλά λοιπόν, γιατί η ώρα είναι ακριβώς 8. Ελληνικός 93,2. Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι και τις 10. Και βεβαίως με την πρώτη του καλησπέρα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου με το καράβι του.

0: νύχτα ξαστεριά. Τρέμουν οι φλογίτσες πάνω απ' τα χωριά.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.
2: Καμιά φορά λέω να αλλάξω ουρανό, μα δεν

Ο Φρανκ Σινάτρα είχε πει, βλέποντας τη Μαρινέλα, αν αυτή η γυναίκα επέλεγε να κάνει διεθνή καριέρα, 2 εβδομάδες θα ήταν αρκετές για να μιλάει για αυτήν ο κόσμος όλος. Μαρινέλα και καμιά φορά, ελληνικός 93,2, ελληνικός 932.gr, εναλλακτικά για τους online. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο για τα τραγούδια μέχρι τις 10. 69-84-932-932 το κινητό μας για ό,τι χρειαστείτε μέχρι τις 10 που θα είμαστε μαζί, αλλά και για τους διαγωνισμούς που τρέχουν και δεν είναι και λίγοι και αυτή την εβδομάδα. Και επειδή αλλάξαμε ουρανό, θα πάμε σε μια ατμόσφαιρα ηλεκτρισμένη. Η Αναβίση έρχεται αμέσως τώρα στον αέρα μας.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

Χάνει το μέτρημα, αλλά θα το ξανακάνει αυτό το μέτρημα για να το επιβεβαιώσει. Νατάσα Μποφίλιου, Θέμης Καραμουρατίδης, Γεράσιμος Ευαγγελάτος, 20 χρόνια κοινής διαδρομής. Ένας κύκλος που έκλεισε με το «Κάτι καίγεται» και ένα νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει. Γίνονται η αφορμή για ένα ζωντανό μέτρημα τραγουδιών, μέτρημα λέξεων και στιγμών από τον πυρήνα του ρεπερτορίου τους μέχρι τα πρώτα ίχνη όσων έρχονται σε μια παράσταση απλή στη μορφή της και ουσιαστική στο αποτύπωμά της. Τα παιδιά γράφουν στο δελτίο τύπου τους για τις συναυλίες τους, για την εμφάνισή τους φέτος το καλοκαίρι σε διάφορες περιοχές της χώρας μας. Σε αυτό το μέτρημα, ανασκόπηση και αντίστροφη μέτρηση μαζί, ανυπομονούμε να σας συναντήσουμε. Και εμείς εσάς, καλά μας παιδιά, και για τον κύριο που έρχεται στον αέρα μας, ενώ οι συναυλίες του στη Θεσσαλονίκη είναι sold out και οι τρεις, ανυπομονούμε να τον δούμε στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Στις 21 Σεπτεμβρίου όμως όλα αυτά, ο Αλκίνος Ιωαννίδης εκεί θα είναι, στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προς το παρόν, στον αέρα μας με το «Δεν μπορώ».

0: Η καθημερινή δραματική σειρά έριξε οριστική αυλαία ολοκληρώνοντας τον κύκλο της χωρίς να υπάρξει δεύτερος κύκλος επεισοδίων. Η ιστορία λοιπόν με πρωταγωνιστές τη Σοφία και τον Μιχάλη, τα δίδυμα Λευτέρης και Φωτεινή, έφτασε στο τέλος της έτσι κι αλλιώς. Και τι μας μένει? Μας μένουν όμως τα τραγούδια, μας μένει η μουσική, μας μένει αυτό το εξαιρετικό soundtrack «Να μ' αγαπάς» του Νίκου Τερζή και του Γιάννη Κότσιρα, σε στίχους του Γιάννη Κότσιρα και ερμηνεία φυσικά του ίδιου, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Πάμε για το πρώτο μας, για το πρώτο αυτής της ώρας. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στον αέρα και στα τραγούδια μας με την Ατάσα Θεοδωρίδου.
1: Ελληνικός 93,2. Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε.
2: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
3: κόκκιπε,
6: κομπάνιο, team colleague,
7: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Και τη Γαρμπή στον Ελληνικό 93,2 και εμείς από τον αέρα και τα τραγούδια μας θα πάμε σε μια θεατρική παράσταση που την περιμένουμε πώς και πώς. Παρουσιάζει ο Ελληνικός 93,2, το γνωρίζετε αυτές τις μέρες, το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Το αγοριό απέναντι λοιπόν του Μιχάλη Ρέπα, Θανάση Παπαθανασίου, με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, γέλιο, νοσταλγία και ελληνικό καλοκαίρι, με τον Αλέξη Γιωργούλη, την Αταλία Δραγούμη, τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, την Κατερίνα Γερονικολού, τον Λευτέρη Ελευθερίου, την Κατερίνα Ζαρίφη, την Νίκη Λάμη, τον Μανώλη Κλονάρη, τη Φρέη Φραγκαλιώτη, τη Σοφία Κουρτίδου, τη Μαρία Φιλιππίδου και τη Χριστίνα Τσάφου. 20 χορευτές, ζωντανή ορχήστρα και στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης, κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο στις 8:30 το βράδυ. Το αγοριό απέναντι λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι θα το τραγουδάμε όλοι και σας έχω διπλές προσκλήσεις για την Πέμπτη που μας έρχεται 9 Ιουλίου στις 8:30. Γι' αυτό λοιπόν κινητά στα χέρια, Viber, ανοίγετε και γράφετε θέατρο Άλσος, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Θόδωρη Βουτσικάκη και το τυχερό αστέρι.
1: Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι.

0: Ολοκλήρωση δεύτερης ώρας μας με τον Γιάννη Πλούταρχο και το Φίλε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Οπότε πάμε για τα ρολόγια μας που δείχνουν 9 ακριβώς.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Είναι ο Ελληνικός 93,2, είναι ο Ελληνικός 93,2.gr και ο Κωστής Λιμπερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι τις 10. Καλώς όρισμας εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας με τη Γιώτα Νέγκα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και η Ελένη Δήμου στον Ελληνικό 93,2. Είναι Τρίτη και με άκρος καλοκαιρινές συνθήκες θα κυλήσουν καιρικά οι επόμενες ημέρες. Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει σταδιακή άνοδο, χωρίς όμως, μην ανησυχούμε, να φαίνεται κάποιο έντονο κύμα καύσωνα μέσα στον Ιούλιο. Βέβαια, ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου στα υπηρετικά το Σαββατοκύριακο, ενώ οι άνεμοι θα διατηρήσουν την έντασή τους κυρίως στο Αιγαίο, συμβάλλοντας έτσι στον περιορισμό της αίσθησης δυσφορίας σε αρκετές περιοχές. Ιδιαίτερο όμως ενδιαφέρον παρουσιάζει η θερμοκρασία της θάλασσας στο Νότιο Ιόνιο, όπου τα νερά έχουν θερμανθεί σημαντικά, αγγίζοντας εκεί τους 28 βαθμούς Κελσίου. Επομένως, καλά κρατά ο καιρός ακόμα εδώ, στην Ελλάδα, στη χώρα μας, και ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας όμως με το Στέλιο Ρόκο και τα καλοκαίρια.

Ο Γιώργος Νταλάρα στον Ελληνικό 93,2, αλλά για αυτές τις στιγμές θα σας μιλήσω κι εγώ. Των ελεύθερων και ωραίων, πάντα θα βρεθούν άνθρωποι που θα σου πουν να μην δοκιμάσεις, να μην ρισκάρεις, να μην συμβιβαστείς. Ο Χάρης Πολίτης γράφει στο βιβλίο του Καθρέφτης, θα σου πουν μην προσπαθήσεις πολύ, γιατί η ζωή δεν αλλάζει. Μην τους ακούς, όποιος έχει εγκαταλείψει τον αγώνα ενώ μπορεί ακόμη να παλέψει, δεν είναι πρότυπο ούτε συνοδοιπόρος, είναι εμπόδιο. Καθαρά αυτό. Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα και μπορείτε να το βρείτε εκεί. Και από τους ελεύθερους και ωραίους, τις ανόητες αγάπες με τους Pick Slacks και τους αδελφούς Κατσιμίχα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν τους αντέχω, ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ένας έρωτας σιωπηλός, ανεκπλήρωτος, ένας έρωτας τόσο δυνατός και βαθύς όμως που ο χρόνος δεν κατάφερε να ξεθοριάσει και να σβήσει, είναι το τραγούδι του κριτικού λυράρι και ερμηνευτή Βασίλη Σκουλά, που ακούστηκε στην τηλεοπτική σειρά Σασμός, τα αντίθετα, ένα τραγούδι σε στίχους του Γιάννη Κότσιρα και μουσική του Νίκου Τεζή, το οποίο στην την περίοδο εκείνη έντυνε τις σκηνές του Αντώνη, του Δημήτρη Ήμελου δηλαδή, και της Μαρίνας, της Μαρίας Πρωτόπαπα. Γι' αυτό σας μίλησα για τον έρωτα στην αρχή του τραγουδιού. Ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr, και θα περάσουμε σε ένα τραγούδι του Κώστα Λιβαδά από την Ανδριάννα Μπάμπαλη, έτσι για να δυναμώσουμε ραδιόφωνο, γιατί ξέρω κάθε φορά που παίζει αυτό το τραγούδι το χεράκι πάει αυτόματα στην ένταση του ραδιοφώνου. Μοίρα μου έγινες.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Δεν είσαι εδώ. Δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιο.
2: Όλα είναι μπροστά. Περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
3: Έτσι ξαφνικά σε είδα απέναντί μου. Έτσι ξαφνικά.

Έτσι ξαφνικά στάθηκε στην πόρτα, είπα βιαστικά.

Τι ωραία συνάντηση έτσι ξαφνικά. Αντώνης Ρέμος, Μαρινέλα Αντώνης Ρέμος στον ελληνικό 93,2 και μαζί με τον ελληνικό 93,2 ξέρετε που περνάμε τα βράδια μας, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης, την ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Εκεί θα συναντήσουμε και την Παυλίνα Βουλγαράκη. Έρχεται την Παρασκευή 10 Ιουλίου για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά, γεμάτη συνέστημα, γεμάτη από αγαπημένα τραγούδια και φως, με τον εξομολογητικό της στίχο και τις τρυφερές μελωδίες της. Θα παρουσιάσει τραγούδια από τη δική της δισκογραφική πορεία, αλλά και αγαπημένες επιλογές από την έντεχνη μουσική σκηνή. Μαζί θα το ζήσουμε αυτό στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Γι' αυτό σας θέλουμε και μαζί μας. Για τις διπλές σας προσκλήσεις λοιπόν, για την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις 9 το βράδυ, στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη, παίρνετε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Βουλγαράκι, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Ο Κώστας Τριανταφυλλίδης έρχεται στον αέρα μας αμέσως τώρα με ένα όνειρο απατηλό.

0: παίζει ζαμάνι.
1: Πάνι στηρτζούμε καμέ. Η αλήτησα σου φύση.
0: Παίζει και σπανού.

0: Και έτσι με μία από τις μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες της Άννας Βύση με την υπογραφή του Νίκου Καρβέλα στην live του εκδοχή ολοκληρώσαμε την απόψινή εκπομπή. Ραντεβού αύριο στις 7 ακριβώς εδώ που παίζει τα τραγούδια μας στον Ελληνικό 93,2. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο, καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους. Τα λέμε αύριο στις 7. Φιλιά πολλά!
1: Ο διαγωνισμός που ξεσήκωσε όλη την Αθήνα. Χιλιάδες τηλεφωνήματα για την ερώτηση «Τι παίζει» με τη μοναδική σωστή απάντηση «Ελληνικός 93,2». Αυτή τη σεζόν χαρίσαμε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: Έχουμε τη μεγάλη τυχερή του MG.
3: Είναι εδώ η Ελεονόρα.
2: Δυνατά Ελληνικός 93,2.
1: Χιλιάδες ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς.
4: Καλημέρα Σταυρούλα μου.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχεις ένα budget κατά 1.000 ευρώ μεγαλύτερο. Συγχαρητήρια Σταυρούλα μου. Καλημέρα Χριστίνα μου.
5: Καλημέρα.
4: Τι θα έλεγες λοιπόν αν σου έδινα αυτή τη στιγμή 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς για να γίνουν δικά σου από το τι παίζει για τον Ελληνικό 93,2.
1: Και καθημερινά δώρα συνολικής αξίας μεγαλύτερης από 50.000 ευρώ. Τώρα ξέρεις, όταν λες Ελληνικός 93,2, κερδίζεις. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά. Το τι παίζει επιστρέφει σύντομα στον Ελληνικό 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη. Παίζει Μαρινέλα.
1: Μα εσύ ποτέ, να μην χαθείς ποτέ, ποτέ από τη ζωή μου.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Φεγγάρι μου να ψάξεις να τον βρεις και να του πεις πως δεν θα αντέξω, δεν θα ζήσω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρα τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

μάτια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

είμαστε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι. Παίζει Ζουγανέλη.
1: Και μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Βύση.
2: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια μ' αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σουν εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες, κι ο χορός του κόσμου ράγιζει του σαρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο τι.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Μια παραλία ερημική.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: ξοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: Μάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
2: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Παίζει Κότσιρα.
3: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
1: Παίζει Κέρεμο.
4: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σου εδώ που σε χρειάζομαι.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, με στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μία στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντιμετωπίζει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Πόσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις και

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα καλύτερα μας χρόνια.
1: Είμαι φτωχός, κουρασμένος, σκυφτός, ανθρωπάκος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι, φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου, πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
4: Μια χαμένη Κυριακή, τα κρόγιαλι είχα πάρει, κι όπως ήμουν σκέφτη,

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειωτο βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το λαιμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι ερώτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Θα θέλω ξανά να με θες. Θα θέλω αέρας να γίνει.
0: Παίζει και Κλαβδία.

Μα τι κρίμα να είναι η νύχτα αβάσταχτη τόσο, σαν φορτίο κλεμμένο.